Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

Ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαϊλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών, με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ονομός Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοπολία.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τι ωραία.
2: 13 Αυγούστου σήμερα, καλώς μας ήρθατε. Μία ανάσα, δύο ανάσες από το 15 Αυγούστου.
1: Σε βλέπω μαύρο, Δημητράκη. Σε έχει κάψει ο ήλιος, βλέπω.
2: Αντιλιακά, παιδιά, αντιλιακά έτσι επιβάλλονται.
1: Παρ' όλα αυτά, μαύρη σε βλέπω. Έχεις μαυρίσει.
2: Το κακό.
1: Μάλλον από το κακό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβιβαλε η Κοσμάσια Τραμάδος εδώ 13 Αυγούστου σήμερα, λίγες μέρες πριν. Έτσι, τι μεγάλη γιορτή το 15 Αύγουστο.
2: Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.
1: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Έτσι, εμείς εδώ όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, παρεούλα για το 2 ώρα που τώρα ξεκίνησε. Έτσι, μουσική, χορός, τραγούδι, πανηγύρια.
2: Θα βγάλουμε και μπαλέτα.
1: Όλα εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και μπαλέτο. Θα κάνεις εσύ το μπαλέτο?
2: Έχω γεράσει γι' αυτά.
1: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν θα είναι νεανικό μπαλέτο.
2: Θα είναι συντεμένο.
1: Αυτό, το μπαλέτο το συντεμένο.
2: Πού να μου χαθείς.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα. Αν η ζωή σου περνάει μέσα από την τηλεόραση. Και γενικότερα την οθόνη.
1: Όπα. Ευχάριστα νέα.
0: Για
1: και
0: τη ζωή
1: αν
0: σου,
1: η
0: νέα,
1: ζωή σου περνάει
0: μέσα από την τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Γιατί
1: που θα υπάρχουν, δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε υπέροχα βάζοντας ολόκληρους κύκλους σειρών και περνάνε έτσι το καλοκαίρι τους.
1: Μιλάς για πλατφόρμες που μπαίνεις και ξεκινάς να βλέπεις τώρα και τελειώνεις σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα είναι ότι επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έτσι, από εκείνη τη σειρά, τη φανταστική που είχε ξεκινήσει το 1900...
1: Που μετά νομίζω είχαν γίνει και κάποιες καταδίκες, κάποιες καταγγελίες σε πρωταγωνιστές για διάφορα άσεμνα πράγματα.
0: Α, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν
0: στο
1: θυμάμαι,
0: τέλος,
1: είχε
0: ξεκινήσει
1: η
0: βλακεία στο τέλος.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε το 1973 από ό,τι διαβάζω εδώ και τελείωσε το 1984 και επιστρέφει ως remake σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Α, σαν remake, όχι το παλιό.
0: Σαν remake, όχι το παλιό, όχι το παλιό. Σαν remake, καινούριο έτσι, καινούριο, φρέσκο πράγμα. Θα δούμε τη Λώρα να τρέχει και πάλι στα Λιβάδια, κυρίες και κύριοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έτσι, εμπρός πίσω. Να πούμε ότι τότε, από το 1973 έως το 1984, 15 με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί έβλεπαν σε κάθε επεισόδιο. Έτσι, τη σειρά αυτή. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε, είχα δει κάνα δύο επεισόδια, από μικρό παιδάκι ήμουνα έτσι πολύ μωρό, δεν μου άρεσε. Ήθελα τη Λώρα κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ντυμένη μακριά τώρα, κουστάκια να τρέχει στους αγρούς.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μικρός άνθρωπος. Τι βιώματα έχεις.
0: Μα με βλέπεις τώρα. Έρχεται λοιπόν η Elizabeth Ervin, η οποία είναι μια άσχετη που ασχολείται με τέτοια, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί influencer, youtuber που ασχολούνται με σειρές και με ταινίες.
1: Άλλοι μπορεί να έχουν μια άλλη επιρροή μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Λέει η Elizabeth Ervin ότι αυτή η σειρά είναι thriller ουσιαστικά. Δεν είναι κανονική.
1: Είναι πολλές, έχουν γίνει σοβαρές αναλύσεις για το μικρό σπίτι.
0: Θυμίζει, λέει η ίδια, ταινία τρόμου. Είναι ταινία τρόμου κατά την Elizabeth, η ζωή της Λώρας, η οποία στον πρώτο κύκλο, λέει, μιλάει για παραμόρφωση στο σώμα της. Στο δεύτερη σεζόν παθαίνει έτσι μια μόλυνση στο πόδι και θέλει να το κόψει με ένα μαχαίρι η ίδια. Έτσι.
1: Σου λέω, υπάρχουν αναλύσεις, σοβαρές αναλύσεις αυτής της σειράς που καταλήγουν έτσι.
0: Λέει, στον τρίτο κύκλο παθαίνει εθισμό στη μορφίνη. Είσαστε με τα καλά σας. Θα μας βγάλετε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Θα διαμαρτυρήσω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Δηλαδή, που ήταν η οικογενειακή σειρά, που ήταν τόση αγάπη μέσα στην οικογένεια, που ήταν ο άντρας που προστάτευε, ξέρω και εγώ, ή η μητέρα που ήταν εκεί. Θα μας το βγάλετε θρίλερ. Είστε ταινία τρόμου. Πάτε με τα καλά.
1: Η κινουμένων σχεδίων Candy. Δεν ήταν ζόρικη.
0: Δεν έβλεπα κάτι-κάτι. Το έλεος δηλαδή.
1: Εγώ έβλεπα κάτι-κάτι. Δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Εκεί καταλήγουνε αυτές που σήμερα διαβάζουν ότι παντρεύονται τον πύργο του Άιφελ και το χωρίζουν για το φράχτη ή παντρεύονται τον εαυτό τους. Βλέπανε κάτι-κάτι.
1: Μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Έτσι, αυτό. Και βλέπαν και μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αλλά δεν το βλέπανε όπως το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπανε σαν την σειρά τρόμου. Το έλεος δηλαδή. Σας έχει κοιτάξει γιατρός. Εσείς που λέτε ότι ήταν σειρά τρόμου το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, σας έχει δει γιατρός. Έτσι. Να μπείτε σε θεραπεία. Να σας βοηθήσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Το έλεος δηλαδή.
1: Λύσαξες όμως.
0: Έλα, Elizabeth, τώρα. Κάτσε και στην άκρη σου.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, εμείς όλοι μαζί και Ελίζαμπεθ στη γωνία χώρια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα. Στο επόμενο ημίωρο θα σου μιλήσω για την Candy Candy.
0: Ωραία, τέλεια. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνείτε. Έτσι στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, η Κοσμάς και Τρεμάδος. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης.
2: 13 Αυγούστου.
1: 13, είναι αυτό που είναι απίστευτο, φτάσαμε μέχρι εδώ.
2: Γιατί είναι απίστευτο, παιδί μου?
1: Βεβαίως, είναι απίστευτο γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
2: Περνάει ο χρόνος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει έρθει εκείνη η ώρα και η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Αυγούστου το 1876, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. 1946, οι ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, διατηρείται μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και γκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. 2009, αποκαλυπτική η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Ερκούν Κόνουξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθροφρουρών εκμαλωτών, εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είχε δει τη δολοφονία των εκμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει τώρα μια νοσταλγία, να πούμε, με αφορμή το επαναλασάρισμα από το μικρό
1: αυτό
0: σπίτι
1: που
0: στο
1: λέγαμε
0: Λιβάδι.
1: Ναι,
0: σου είπα ότι έχω κάτι να σου πω για το
1: Candy
0: Candy. Για
1: το μικρό σπίτι στο Λιβάδι που έρχεται remake.
0: Λοιπόν, έχω βρει ένα δημοσίευμα που κάνει μια αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Η σειρά είχε προβληθεί. Καταρχάς βασίστηκε σε...
1: Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Καλέ, για το Candy Candy σου είπα, θέλω να σου πω.
1: Για λέγε.
0: Βασίστηκε σε 3 μυθιστορήματα που είχε κυκλοφορήσει η Κιόκο Μιζούκι στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η συγγραφέα συνεργάστηκε με την εικονογράφο Γιούμικο Ινκαράση, η οποία έφτιαξε και τις μορφές που όλοι γνωρίσαμε. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε το 1984 και πεζόταν μέχρι το 1987 ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά το 1989, εγώ σε αυτή τη φάση το πρόλαβα, προβλήθηκε σε καθημερινή βάση. Δείχνανε κάθε μέρα επεισόδιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως έχουμε...
1: Κάντι και ξερό ψωμί.
0: Για ποιο λόγο όμως έχουμε να το δούμε από τότε? Τι συνέβη?
1: Τι να συνέβη, σταμάτησε γιατί τελείωσε, πέρασε Μπογιάτο.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του... Πολλές σειρές έχουν περάσει Μπογιάτος και τις βλέπουμε σε επανάληψη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90...
1: γιατί επαγορεύεται η επανάληψη.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 προέκυψε διαμάχη της συγγραφέως με την εικονογράφο για τα δικαιώματα της σειράς.
1: Τσακώθηκαν οι γυναίκες, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Φτάσανε εκεί στα δικαστήρια, σε ένα δικαστικό αγώνα που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, με τις δύο πρώην συνεργάτηδες να σφάζονται μεταξύ τους.
1: Να τρώνε τα λεφτά στους δικηγόρους και οι δικηγόροι να χαίρονται τελικά με το κάτι κάνει.
0: Ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικής διαμάχης και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την ουσιαστικά τα δικαιώματα του Candy Candy και αποκλειστική κάτοχος των δικαιωμάτων, έτσι, είναι η Κιόκο Μιζούκι, συγγραφέας. Ενώ στην Ινκαράση, που ήταν η εικονογράφος, απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί οτιδήποτε σχετικά με το όνομα ή το σχέδιο της Candy.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Γι' αυτό δεν έχει προβληθεί ξανά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Επίσης, το τέλος της σειράς δεν ήταν το ίδιο για όλα τα κράτη στα οποία προβλήθηκε. Στην Ιταλία φρόντισαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα φινάλε που θα ικανοποιούσε το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όσοι το παρακολουθούσαν, η Candy Candy ήταν ανάμεσα σε δύο αγόρια. Στον Τέρι και τον Άλμπερτ, ποιος ήταν. Και στην Ιταλία θέλανε περισσότερο να καταλήξει με τον Τέρι. Οπότε, παιδιά, στην Ιταλία καθίσανε και μοντάρανε, λέει, σκηνές από παλαιότερα επεισόδια για να φτιάξουν ένα φινάλε που θα ευχαριστούσε το κοινό της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν στο τώρα, στο σήμερα, θα μπορούσε ένα κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο και να πειράξει σε τέτοιο βαθμό μία σειρά. Αυτό. Τώρα μπορεί,
1: κοίταξε,
0: όταν φτάσουμε σε φάση κληρονόμων, να βρεθεί μία λύση και κάποια στιγμή να δούμε και ένα επαναλανσάρισμα της Candy Candy.
1: Θυμάμαι τότε είχε αγοράσει τη σειρά στην Ιταλία η Ντάλια και λέει όχι, δεν θα πάει με τον ανάμεσα στους δύο, δεν θα πάει με τον, με τον έναν, θα πάει με τον άλλον. Οπότε φτιάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε παλιότερα επεισόδια, εγώ θέλω να τα φτιάχνει με τον, πώς το είπαμε, με τον Τέρι. Χρυσό, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά με την Κάντι Κάντι. Τον Αύγουστο.
1: Κάντι Κάντι τον Αύγουστο. Δηλαδή, έτσι, τι άλλο δηλαδή, θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις. Άμα ανοίξεις τηλεόραση, μπορεί να βρεις το Μπουκιάκι και Συγχώριο του 1991, ξέρω κι εγώ. Άστο να πάει. Τώρα καλύτερα εδώ είμαστε.
1: Αχ, θυμάμαι κάτι καλοκαίρια
0: έτσι,
1: που με σουρανούσαν οι Latin σειρές. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πάντα, εγώ θυμάμαι.
1: Τα μεσημέρια έπαιζε Latin σειρά.
0: Θυμάμαι εγώ τον Αύγουστο, τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, που εννοείται ότι και φέτος μπορεί να το βιώσουμε, που παίζανε επαναλήψεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικες, από κάτι σειρές οι οποίες.
1: Αλλά
0: είναι
1: εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, τελείως. Κάναμε Χριστούγεννα
1: φέρνει
0: τον Αύγουστο.
1: Όλο αυτό όμως δεν σου φέρνει μια δροσιά μες στο καλοκαίρι, το να βλέπεις, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα επεισόδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αυνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαιλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Γιατροί έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ονομός Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα πατάτες κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, σήμερα Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου, έτσι λέει το ημερολόγιο, έτσι. Καταλαβαίνετε, 15 Αύγουστος, έτσι, πολλές άδειες, έτσι, και βιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ για τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, όπου και να βρίσκεστε, εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές μας. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, οπουδήποτε, εμείς εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος. Έτσι, και δεν ξέρω αν θυμάστε, έτσι, που κοροϊδεύουν κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για διάφορα περίεργα που συμβαίνουν πάνω στον κόσμο και μας λένε ψεκασμένους. Έτσι, είσαι ψεκασμένος εσύ που τα λες αυτά.
2: Είναι μια ατάκα που έχει ακουστεί.
1: Ναι, και όμως αν μπείτε στα social media, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχουν τον τελευταίο ειδικά καιρό, έτσι, πολλές δηλώσεις επιστημόνων και Ελλήνων που μιλάνε για την Ελλάδα, ότι εδώ και 47 χρόνια ψεκάζουν για την αλλαγή του καιρού και τη διαμόρφωση του καιρού, κανονικότατα, σε σοβαρά, έτσι, σοβαρές εκπομπές, δημοσιογραφικές, επιστήμονες σοβαροί, όχι ερευνητές δήθεν και τυχαίοι. Και επίσης είδα στο TikTok κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι υπήρχε μια εταιρεία κάποιων πολύ πλούσιων, έτσι, οικογενειών, οι οποίοι εδώ και 47 χρόνια αλλάζανε τον καιρό και τα βρήκανε αυτά και τα κατασχέσανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
2: Όχι, δεν έχουν πέσει στην αντίληψη.
1: Έτσι. Και ό,τι χρήματα, λέει, μαζεύανε οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον, ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν αυτή την οικογένεια. Αλλά οι υπεύθυνοι επιστήμονες στην Ελλάδα που μιλήσανε για την Ελλάδα και μάλιστα ρωτήθηκαν, άμα δείτε το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αυτό, το οποίο το ρωτάνε τον άνθρωπο πότε ήταν η τελευταία φορά που ψεκάσαν στην Ελλάδα και λέει εδώ, πριν 3 μέρες. Καταλαβαίνεις. Είναι 47 χρόνια και μας ψεκάζουνε. Και κάνει δημοσιογράφηση, άρα μας ψεκάζουνε κανονικά. Άρα δηλαδή, όσοι κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους άλλους ότι είναι ψεκασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με ηρωνία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα, μας ψεκάζουνε κανονικά.
2: Τέλεια.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα που μαζεύεται και ο κόσμος της παραλίας ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα είναι το
0: πικ. Θα σου έχει τύχει και σένα να έχεις ενοχληθεί από τη φωνή κάποιου που μιλάει σε μια παραδίπλα παρέα.
1: Εντάξει.
0: Να τι να κάνουμε καλά, τώρα. Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο πιο σιγά ή πρέπει να ακούσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχει να διηγηθεί.
1: Σε αυτές τις παραλίες συμβαίνει αυτό. Άμα θέλεις να πας σε κάτι πιο ήσυχο και ιδιωτικό, πρέπει να το πληρώσεις να πας στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένοι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους
1: φωνακλάδες.
0: Πολύ δυνατή η φωνή τους και δεν μπορούν να την περιορίσουν. Σου έχω βρει τώρα τον τύπο που έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
1: Γιατί με έχουν μετρήσει εμένα. Πού το ξέρουν ότι είναι η πιο δυνατή?
0: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί.
1: Α, από αυτούς που έχουν μετρηθεί, ναι. Για λέγε.
0: 58 ετών, λέγεται Joseph McGrail Baytoup από την Αυστραλία. Είναι καθαριστής air condition. Προκειμένου να μετρηθεί και να συμμετάσχει στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, χρειάστηκε να φωνάξει τη λέξη τώρα, όπου έπιασε 122,4 δεσιμπέλ. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι ένα επίπεδο θορύβου που συγκρίνεται με ένα αλυσοπρίωνο ή με ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Ωραία.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 121,7 δεσιμπέλ. Είχε σημειωθεί το 1994 από μία δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αναλίζα Φλάναγκαν, που είχε φωνάξει τη λέξη ησυχία. Φαντάζομαι τώρα να τσαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο για να αρχίσει να φωνάζει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι, εντάξει. Όλα φυσιολογικά τα βλέπω εγώ. Αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι, μερικές φορές, όπου και να βρίσκεσαι αυτό, και σε σινεμά να βρίσκεσαι. Να, καλή ώρα εχθές που πήγα σινεμά, ας πούμε, μου έτυχε άνθρωπος, γυναίκα από πίσω μου, η οποία μιλούσε κανονικά. Δεν καταλάβαινε την τύφλα της, ότι είχε ξεκινήσει το έργο, ας πούμε. Έτσι, μιλούσε και ήταν και η φωνή της, ξέρεις, δυνατή. Δεν μπορούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε. Καταλάβεις, γενικά είναι ενοχλητικό αυτό, αλλά τι να πεις, είσαι σε μια δημόσια παραλία. Είναι Αύγουστος. Είναι
0: αυτό,
1: ο ένας
0: και
1: πάνω στον άλλον σε κάποιες παραλίες, ειδικά. Ναι, τώρα. Όσο
0: και είναι και,
1: να και
0: ορισμένοι άνθρωποι που είναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Φωνή τους
1: δεν
0: έτσι.
1: Καταλαβαίνουν
0: όμως. Είναι και κάποιοι που είναι φωνή τους έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούν και τους κοιτάς, ότι ξέρεις κάτι. Αν μιλούσα κι εγώ το ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ πέρα θα ήμασταν χάβρα. Γιατί δεν είμαστε, ναι, σε ακούμε εσένα, άλλες πέντε ομπρέλες, ξέρω κι εγώ, γύρω-γύρω, εννοώντας τη δικιά σου την περίπτωση, όπως και μέσα σε λεωφορείο. Έτσι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.

0: διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας. Κόσμας, Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στην μουσική. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάτος εδώ.
2: Εδώ,
1: παρέα στις διακοπές. Έτσι, Αύγουστος, λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο που γίνεται ο χαμός. Θα είναι Σάββατο, οπότε εμείς έτσι, θα είμαστε
2: απόντες.
1: Ή αύριο επίσης.
2: Ναι, ή αύριο.
1: Λοιπόν, έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Αρχές του 2027 στην Κίνα. Στην Κίνα, αδερφάρις μου, στην Κίνα. 44 δωμάτια το ξενοδοχείο, σε μια επαρχία της Κίνας. Και κάπως έτσι, για μια ακόμα φορά, έτσι, έρχεται αυτή η συζήτηση ότι θέλει λίγο συνειδητοποίηση το θέμα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να μην πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είτε είναι πιτσαρίες, εστιατόρια, σε λίγο δηλαδή. Και αυτά θα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ρομπότ, από ό,τι λένε εδώ. Αλλά είναι στο χέρι μας να πηγαίνουμε μόνο στους χώρους που υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Εάν δεν πας στο ξενοδοχείο που είναι γεμάτο ρομπότ, το οποίο και εγώ το νιώθω λίγο κάπως, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά ούτε να με εξυπηρετεί κάποιος σε ρεσεψιόν και να είναι ρομπότ, ούτε η καμαριέρα να είναι ρομπότ, να μπορώ να βάλω και ένα χέρι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ελεύθερος. Κατάλαβες να πω. Ρε παιδί μου, τι κάνεις το βράδυ να της πεις της καμαριέρας. Κατάλαβες. Βγαίνεις έξω ραντεβού.
2: Σαν δεν τρέπεσαι.
1: Δεν τρέπομαι καθόλου. Γιατί. Λοιπόν, τώρα τι να πεις στο ρομπότ. Κατάλαβες. Και άσε, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, αν κολλήσει κάποιος. Αν σου μπει το ρομπότ το βράδυ γιατί μπήκε AI και του άλλαξε τα μυαλά και θέλει να σε σφάξει. Άσε με τώρα, καλύτερα με ανθρώπους να έχουμε να κάνουμε μόνο. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας, γιατί είναι άγρια τα πράγματα. Έτσι, περιττό να σας πω για εσάς που δεν έχετε βγει στην Ευρώπη, ότι ήδη χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε εστιατόριο και οτιδήποτε, ρομπότ. Ρομπότ, όχι AI, ρομπότ.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'à

0: Αχ, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έχεις τον πόνο σου.
0: Δεν ξέρω. Έχω και εγώ τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Δηλαδή, με αυτά που διαβάζω. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία από την Γκάνα. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει το μάτι σου.
1: Για λέγε.
0: Μία γυναίκα έχασε μία πολύ καλή της φίλη. Την κόλλητή της. Εντάξει. Και μπήκε στο σπίτι της, της προσφάτως αποβιώσασας φίλης της, φορώντας μία αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, συλλογικό.
1: Μια χαρά. Με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει εδώ κατά καιρούς, φυσιολογικό το κόβω.
0: Οι κάτοικοι της γειτονιάς που παρατήρησαν αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα τριγύρω.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς της την κοροϊδεύανε. Επίσης λέει το τραγούδι. Για λέγε.
0: Αναστατώθηκαν αρχικά γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν παραγματικό φάντασμα. Κάποιοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ήταν μια γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι. Όταν έγινε αντιληπτή, υπήρχαν καυγάδες και κάποιοι την κατηγόρησαν ότι μπήκε για να κλέψει. Η γυναίκα ωστόσο υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την ενοχλούσε και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλειπούσας για τελετουργικούς λόγους για να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.
1: Εντάξει, μπορείς να ρωτήσεις όμως τους δικούς της. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και απλά να αρπάξεις.
0: Τώρα κάποιοι λένε δυσιδαιμονία, κάποιοι έτσι. Λένε καθαρή κλοπή. Τι έτσι. Να σου πω κι εγώ. Μπορεί να έπρεπε, ρε παιδί μου, να βρει ένα συγκεκριμένο μενταγιόν που φόραγε η φίλη της.
1: Έτσι.
0: Για να πετύχει αυτός ο ξορκισμός.
1: Τι να σε πω.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα, γιατί έχουμε και βουτιές να κάνουμε.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε στη θέση μας, στο πόστο μας, παρασκευιάτικο. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ που διαβάζουμε.
1: Έχουμε να προετοιμαστούμε. Έτσι. Και για 15 Αυγούστου.
0: Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δίνουμε ραντεβού για αύριο. Την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαιλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών, με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ονομός Καβάλας, σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος, απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε!
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε!

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι,
1: έτσι.
0: Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Πούμε, έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία, έτσι. Επίσης.
0: Ένα ζευγάρι, λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά-σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγάπη.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήτανε πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων, δηλαδή για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε,
0: mm-hmm,
1: μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210-5279-500.
0: Να πω
1: για
0: και εγώ
1: την
0: κάτι.
1: Αθήνα, ναι.
0: www.eekalpha.gr.
1: Προνομιακά δίδαξα, να μην ξεχνάμε, για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά αυτό... το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω ας πούμε σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει ρε φίλε.
1: Αλήθεια
0: και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Mana News 102,8.
1: Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ, αυτά είναι τώρα.
1: Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
0: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
1: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
0: Κόντεψε να σκάσει.
1: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε. Και έχει και λίγο πλάκα.
0: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
1: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου?
0: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, okay, αυτό είναι πολύ παλιό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
1: Όχι.
0: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι, αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
1: Έτσι.
0: Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα, ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
1: ναι,
0: για να είναι δροσερός,
1: ναι,
0: ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος,
1: μάλιστα,
0: ο Τόνι Τζόνστον Μπέρτ, να του κρατάει,
1: ναι,
0: ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
1: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
0: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός, ναι, πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε?
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Είσαι λίγο πίσω.
0: Είμαι λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Ήτανε με μπαταρία.
1: Ναι, ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί, κατάλαβες? Και συγγνώμη, ξέρ.
1: Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει,
0: Κοντζάμ αντινάβαρχος.
1: Έτσι.
0: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλε μου.
1: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας. Έτσι.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julian Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει.
1: Ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφος ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουν καινούριο πράγμα.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Έχουν μία καινούρια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω,
0: ναι.
1: Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί
0: κορίτσι.
1: Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε
0: το
1: φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο,
1: ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει?
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Εύγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει η χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαιλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Γιατροί έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4 ο νομός Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το

0: Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Καλέ!
0: Τι ομορφιές είναι αυτές, Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 1953,
1: Το 1953, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον, που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν. Και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκουμπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Α, παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο. Τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, ναι. βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δύο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε παιδιά καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες. Λοιπόν,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι
1: ναι.
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Α, ναι. δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε έτσι. Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: βλέπω. Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
8: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
7: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ω.Ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
1: Καβάλα News
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Ε, καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο,
0: και
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Ε, βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα,
0: ναι,
1: πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Yes. Who's back again? Shady's back. Tell a friend.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚΑΛΦΑ, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might, σας αρέσει πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις ΗΠΑ και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαϊλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών, με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ονομό Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια.

0: μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
0: από το e-Pavla Radio,
1: από το live24.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει η χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαιλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών, με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 ονομός Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στην Κολομβία για τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 254 νεκρούς. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι, ενώ μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο λαμβάνει η χώρα για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαιλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σε ανοιχτή σύγκρουση βρίσκονται οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών, με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή ένα υπηρεσιακό έγγραφο που ζητά από τα κατατόπους κέντρα υγείας να αναζητήσουν χορηγίες από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθεί η σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης θέτει ευθέως ζήτημα διακοπής της παρεχόμενης σύντησης για το ιατρικό προσωπικό, επικαλούμενο το υψηλό οικονομικό κόστος. Οι πρόεδροι 6 ιατρικών συλλόγων απάντησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της υγειονομικής περιφέρειας. Καταγγέλουν τη διοίκηση για πλήρη απαξίωση της καθημερινής τους εργασίας, τονίζοντας ότι η λειτουργία της δημόσιας υγείας που προσφέρουν υπό αντίξωες συνθήκες δεν νοείται να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Γιατροί έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για κατάλληλο φαγητό που τους δίνεται από ιδιώτη, υπεύθυνο για τη σύντηση των γιατρών, στα κέντρα υγείας. Έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Θάσο για τον εντοπισμό 2 ατόμων που προχώρησαν σε κλοπή εμπορευμάτων από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς. 2 άνδρες κατάφεραν να κλέψουν διάφορα προϊόντα από το κατάστημα. Πλέον η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τους δράστες σε ολόκληρο το νησί της Θάσου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4 ο νομός Καβάλας. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Καβάλα και η Θάσος. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Η οικογένεια του Καβάλα News 102,8 και ολόκληρος ο κόσμος του ελληνικού ραδιοφώνου θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου. Μια εμβληματική προσωπικότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στερτζιανά. Τα τελευταία 5 χρόνια οι ακροατές του Καβάλα News 102,8 είχαν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε στο ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Anderlecht και PAOK στις Βρυξέλλες για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 0-1.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όσοι νομίζουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αντιμετωπίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη όπως θέλει ο Πρωθυπουργός και θα αναπαύεται στο αρχείο, δεν έχουν κάνει σωστούς υπολογισμούς. Ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο. Γιατί? Για πράξεις και παραλήψεις που αποδίδει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στους εισαγγελικούς λειτουργούς Κωνσταντίνο Τζαβέλα και Ευάγγελο Μπακέλα. Η δεύτερη κίνηση θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ο κ. Κεσές προαναγγέλει νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, αυτή τη φορά με πρόσθετο αποδεικτικό υλικό. Μάλιστα, ανεβάζει ήδη τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για χρήση του Πρέταντορ από την ΕΥΠ, αλλά και στοιχεία τα οποία κατά την εκτίμησή του αποδεικνύουν μεθόδευση και συγκάλυψη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι σκάνδαλο, Μητσοτάκη, και δεν θα καλυφθεί. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Γιώργος Βούλιας, ο Σωτήρης Καψόχας, έχει άδεια στο τέλος του μήνα. 2-10-32-17-7-7-7 για όσους θέλουν να τηλεφωνήσουν στο σταθμό μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πέμπτη σήμερα, κυκλοφορεί το ποντίκι. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ένα θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας. Πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Η εφημερίδα Απογευματινή. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη.

0: Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμενο πρόβλεψε για 220.000 έως το τέλος του έτους. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται την ανεργία, φοβάται πάρα πολλά πράγματα και σου λέει, αφού μπορώ να φύγω με σύνταξη, ας σηκωθώ να φύγω. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ένα τέτοιο πάλι κύμα ήταν τότε με τα μνημόνια. Όποιος μπορούσε με κάποιο τρόπο να φύγει, έφευγε. Η καθημερινή. Φτηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις, λέει η εφημερίδα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών. Λοιπόν, άλλο θέμα. Άλλη εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Αναγνώριση χρησικτησίας, η ακίνηση αγνώστου ιδιοκτήτη. Και άλλο θέμα, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χείρια. Άντε πάλι. Από εκεί που θα τις έκοβα να δώσουν και 500 ευρώ αύξηση. 467. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Και φυσικά την τρομάζουν την κυβέρνηση αυτά. Γιατί πώς να τα δικαιολογήσει? Βλέπετε αυτό το εξόφθαλμο που γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, το έλεγα και νωρίτερα, ο κύριος Κεσές, ο Σαμαράς, ο Κουκάκης και πόσοι άλλοι, και πόσοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι βέβαια δεν έχουν κάνει μήνυση, αλλά αυτό τι να πει κάποιος. Έχουν σκύψει το κεφάλι ο κύριος Χατζηδάκης και άλλοι και δεν κάνουν τίποτα, ενώ γνωρίζουν ότι τους παρακολουθούσε ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμη και την αδερφή του. Και φυσικά τρομάζουν αυτά τα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος που το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει στην αρμοδιότητά του την ΕΕΠ και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και από εκεί και πέρα έκανε αυτά που έκανε και δεν ξέρουμε αν συνεχίζει να τα κάνει, γιατί ακόμη δεν έχουμε πληροφορίες για το παρόν. Και βέβαια το μπάζωμα των τεμπών, αλλά και ο ΠΚΠ. Εκεί κακοδιοίκηση, κακοδιακήρυση, φραπέδες, χασάπηδες. Αν ήσουν κοντά εκεί στο Μητσοτάκη και έβγαινες και σε καμιά ταβέρνα μαζί του, πήγαινες και σε κάποια ταβέρνα μαζί του, σου εξασφάλιζαν οι άνθρωποι κάποια εκατομμύρια. Προσπαθούν να φορολογήσουν το χαρτζιλίκι και στους δικούς τους ανθρώπους δίνουν εκατομμύρια. Θες μέσω του ΟΠΚΠ, θες να μην έχει ο άλλος καν στρέμματα ή ζώα, δεν πειράζει, μπορεί να έχει ζωοτροφές, να αγοράζει ζωοτροφές, να παρουσιάζει τιμολόγιο και να παίρνει επιδοτήσεις. Και όλα αυτά βέβαια μέσω της Κοβέση. Αν δεν υπήρχε η Κοβέση, ακόμη θα έτρωγαν με χρυσά κουτάλια. Το κάνουν ήδη δηλαδή. Και φυσικά λοιπόν, όπως λέει η εφημερίδα, τρομάζουν αυτά τα σκάνδαλα, αλλά βλέπετε πώς λειτουργεί και η δικαιοσύνη. Στο αρχείο και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και εκατό φορές αναπαύεται το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο Μητσοτάκης κάνει τα μπάνια του στην Κρήτη. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, να δούμε το πρωτοσέλιδο, τι μας λέει, έχει φωτογραφία του Μητσοτάκη, λέει και ο Μητσοτάκης απτόητος. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων, ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Είναι αυτό που λέγαμε. Με τις 120 δόσεις επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που βοηθήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά μπήκαν και λεφτά στο Δημόσιο Ταμείο. Φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει λεφτά στο Δημόσιο Ταμείο. Θέλει ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον δεν θέλει να διευκολύνει αυτούς που χρωστάνε, γιατί είπαμε είναι το σχέδιο Ψαρίδη, δεν θέλει να μείνει τίποτε από τους μικρομεσαίους. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα και κόβονται τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM. Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρες της απέναντι στις τράπεζες και πετάει το μπαλάκι σε τη λέει μπακάλιδες και καφετζίδες. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα. Είναι αυτό το θέμα που έχει η εφημερίδα. Είναι ποια πολιτική θέλεις. Είναι η πολιτική Μητσοτάκη που θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να συγκεντρώσει εκεί τον κόσμο και ό,τι έχει να κάνει με περιφέρεια, με βουνά και κάμπους, εκεί να υπάρχουν οι επιχειρηματίες, κτηνοτρόφοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλοι. Βέβαια θα πάνε υπάλληλοι, αυτοί που σήμερα έχουν τα χωράφια τους, θα πάνε υπάλληλοι όπως κάποτε ήταν με τους τσιφλικάδες. Αυτό θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και υπάρχει και η πολιτική της αναγέννησης της Υπαίθρου. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. θα πρέπει τώρα ο κόσμος στις εκλογές να διαλέξει ποιον δρόμο θέλει. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε ένα παράδειγμα τις 120 δόσεις. Λέμε για την περιφέρεια, για την επαρχία. Τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης και τι πρέπει να γίνει. Ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει κάποιος. Υπάρχει δηλαδή άλλος δρόμος. Απλώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πείσει ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Και υπάρχει και η Μερκοσούρ, έτσι. Να έρχονται από εκεί. Τι μας είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης κάποτε, αφήστε την ποιότητα, κοιτάξτε να γεμίσετε το στομάχι σας. Αυτό μας είχε πει. Δεν το κάνει όμως ο ίδιος για τον εαυτό του, γιατί και στις φωτογραφίες που βλέπω εγώ εδώ το Μητσοτάκη, στυλάκι είναι. Αυτοί τρώνε ποιοτικά. Οι υπόλοιποι όμως και να ψηφίζουν, προσέξτε. Και θέλουν αυτό να το εγκρίνουμε εμείς, να το επιβραβεύσουμε με την ψήφο μας. Αυτό είναι το χυδαίο. Αυτό είναι χυδαίο, είναι τραγικό. Θέλουν και να πεινάει ο κόσμος και να κονομάνει κολλητή του Μητσοτάκη, μα με απευθείας αναθέσεις, μα με διαγωνισμούς που έχει μόνο έναν υποψήφιο, και αυτό να το βλέπουμε ως κανονικότητα. Δηλαδή να σου πετάει ένα πας και να δεις, όπως άκουγα τον άλλον σε ένα ρεπορτάζ εκεί, σε ένα βενζινάδικο απ' έξω, τι να κάνει ο άνθρωπος, λέει, αυτά μπόρεσε να δώσει. Σοβαρά. Και ποια είναι η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης? Να μου πετάει, ξέρω, κόμματο. Να μου πετάει το κόκαλο και να τρώνει κολλητή του το ψαχνό. Όχι, δεν είναι αυτό. Κανονικότητα. Δεν ζητάει αυτό ο ελληνικός λαός. Αυτό προσπαθεί όμως να μας πει ο κ. Μητσοτάκης, όπως η βούλτεψη. Μην γίνετε, λέει, στα νησιά, πάτε στα χωριά σας. Μπα. Και τι να πάω στο χωριό μου, θα πάω που θέλω. Και εσείς υποχρεωμένοι να φροντίσεις να πηγαίνω όπου θέλω. Να μου αλλάξεις το βιωτικό επίπεδο. Ακριβώς για να πηγαίνω όπου θέλω. Και όχι όπου με αφήνεις εσύ να πάω. Και αν το χωριό μου είναι σε νησί, να μην πάω στο νησί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι κάνουν το σωστό. Και ότι αυτοί είναι μόνο που ξέρουν. Η εφημερίδα Αστεία. Η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση, λέει η εφημερίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση, μισθή στον πάτο και τα κέρδη και την για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση ότι το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ από το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, λέει ο ριζοσπάστης. Η Voice. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα να σας πω και το παραπολιτικό. Πήγε εκεί στο νοσοκομείο, έκανε την αξονική ο κύριος Μητσοτάκης και όταν έφυγε χάλασε το λαμπάκι που δείχνει εκεί στον αξονικό τομογράφο. Αλλά αυτό είναι αλήθεια με τον Γιώργο με το ποδήλατο. Επίσης μεγάλο και αυτό, έτσι. Απίστευτο και αυτό με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εν κινήσει πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Okay. Ασχολίαστο. Political. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο ο Ερντογάν, λέει η εφημερίδα. Ο λόγος πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Fast track, λέει η εφημερίδα. Εδώ τώρα μπορεί να δούμε κάποια μηχανήματα να μπαίνουν μέσα. Αν υπάρχουν μηχανήματα, έτσι. Γιατί λέει ορίστηκε ο ανάδοχος. Μπορεί να δώσουν τη δουλειά σε κάποιον που δεν έχει τα μηχανήματα, να τα πάρει μετά. Να πάρει πρώτα τη δουλειά, να πάρει τα εκατομμύρια, να πάρει και τα μηχανήματα μετά. Όχι να τα αγοράσει, να τα νοικιάσει. Πάρει τα λεφτά δηλαδή, να κάνει τη δουλειά που θα του πούνε και μετά αντεγιά. Τα τσέπωσε. Αν κάνει και τη δουλειά. Αλλά τώρα είναι και προεκλογικός χρόνος, οπότε μπορεί, αν επινιδιάσει ο Μητσοτάκης για νωρίτερα, μπορεί να θέλει να δείξει και κάτι. Κάτι θα πρέπει να πάει να πει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Λοιπόν, το μανιφέστο «Εμφύλιος αυριανιστών, τι λέει, ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία, πόλεμος των ρόγους», μάλιστα, με φωτογραφία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Το γνωρίζατε αυτό, ότι είναι Παγκόσμια μέρα των αριστερών. Κάποτε, όταν ήταν παιδιά, α πούμε, στι γενιέ τη δικαίωμα και έγραφε κάποιο με το αριστερό, του λέει ο δάσκαλο εκεί στο σχολείο, όχι, με το δεξί θα γράφει. Λοιπόν, υπήρχαν και αυτά εκείνε τι εποχέ, να μην τα ξεχνάμε. Αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Σαν σήμερα το 1946, ακροδεξιοί της συμμορία Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Το 2004 είχαμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τι επιτυχία και αυτή. Τι επιτυχία και αυτή. Απίστευτα πράγματα. Εκεί να δείτε απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δείτε καθυστέρηση των έργων μόνο και μόνο για να επικαλεστούν τον λόγο της έκτακτης ανάγκης και να αρχίσουν τις απευθείας αναθέσεις. Ο Μακαρίτης ο Σιμίτης, Θεός χωρέστη. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε να προκρίνεται εταιρεία που θα έφερνε τα μηχανήματα από την Αμερική ενώ υπήρχε εταιρεία με τα ίδια μηχανήματα στην αποθήκη. Αλλά προτίμησαν την άλλη που θα τα έφερνε τα μηχανήματα. Εκεί να δείτε τι είχε γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τι έγινε και με τα κτίρια, τι έγιναν μετά, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Δυστυχώς αυτή η χώρα, τα έχω ξαναπεί, έπρεπε να δανείζει, αλλά δυστυχώς δανείζεται. Το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κονουξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλιστα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Και τι ήθελε να κάνει ο Ερντογάν το καινούριο? Ήθελε προϊόντα από τα κατεχόμενα να πηγαίνουν κανονικά εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ήθελε και τέτοια ο Ερντογάν. Και βλέπετε βηματάκι, ένα βηματάκι σήμερα, ένα βηματάκι τον άλλο μήνα, μετά από 3 μήνες. Κούτσου, βηματάκι, ό,τι θέλει τα παίρνει ο Ερντογάν. Σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο Μακάριος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου. Το 1926 γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας, από το 1959 ως το 2008. Και σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Σαν σήμερα το 1826 πέθανε ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός που εφήβρε το στιθοσκόπιο. Αυτά πρέπει να λέμε. Ο Ρενέ Λαενέκ ή ο Φλέμινγκ, αλλά από αυτά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ειδικά η νεολαία, καμιά influencer, αν υπάρχει εκεί, τα ξέρουμε όλα αυτά. Το 1863, σαν σήμερα, πέθανε ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας η σφαγή της Χίου, εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και σαν σήμερα, το 1910, πέθανε η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Από τότε λοιπόν, από το 1910, με όλες αυτές τις, με όλους αυτούς τους αγώνες που έκανε, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο και το πρωτοσέλιδο της Αυγής, να μπούμε λίγο, να δούμε τι έχει η Αυγή. Πρώτο θέμα έχει για τις φωτιές, το επόμενο 48 ώρο, ακραίος κίνδυνος την Πέμπτη, για σήμερα σε 6 περιοχές. Να βλέπετε, λένε οι μετεωρολόγοι, πολύ ειδικοί, γνωρίζουν στο περίπου πού, τι, πώς. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει μια επιφυλακή. Κάνουμε το σταυρό μας, μην φυσήξει, μην κάνει μοιράνη, μην πάρει φωτιά, όταν υπάρχουν προειδοποιήσεις. Άλλο θέμα από την Αυγή, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίφου, ασημένιος ο Σίσκος στα 200 μέτρα, ήπιο με πανελλήνιο ρεκόρ. Πραγματικά αυτό το παιδί 21 ετών, έτσι, συγχαρητήρια. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι μεσολαβητές πιέζουν για συνομιλίες. Ο Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Ορμούζ. Αυτά και με την Αυγή, με το avgi.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2...
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και Να μην καπνίζεις.
15: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Καινούριο. Τώρα ποιος μπορεί να αγοράσει από τη δική μας τάξη? Νομίζω όχι πολύ. Η Αναστασία, γράψε το όνομα. Λοιπόν, σκέψου τι βρωμιές έχουν κάνει και δεν τολμούν να κάνουν μήνυση για τις υποκλοπές. Οι διώξεις, οι Νατάσαλοι διώξεις των εκπαιδευτικών δεν πάνε διακοπές. 5 εκπαιδευτικοί σε απολογία μέσα στον Αύγουστο στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτό θα το δω μετά την εκπομπή και αν είναι αύριο θα το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, η φίλη Διάννα, αξιονική και τάχιστα ο Μητσοτάκης, για πήγαινε εσύ να κάνεις αξιονική να σε βάλουν μετά από ένα εξάμηνο. Καλημέρα Γιώργο μας, καλημέρα Διάννα. Ναι, βέβαια, αν πάω εγώ, κοινός θνητός. Πάει ο Μητσοτάκης, χαλάει και το φωτάκι μετά. Στο μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες και χθες και σήμερα βλέπω πολλά πρωτοσέλιδα. 500 ευρώ στους συνταξιούχους, 300 τον Νοέμβριο, 476 στις συντάξεις κυρίας. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πρέπει σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Να μας το πει ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, με υγεία σε όλες και όλους. Εδώ από την Κέρκυρα του πολιτισμού, των γραμμάτων, του τουρισμού και του υπερτουρισμού. Με τα γνωστά τεράστια προβλήματα της μης εξέβρεσης κατοικίας για τα παιδιά που μπήκανε και φωνάζουν 900 θέσεις. Ακούστε τώρα. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και ξέρετε πόσοι κάνανε γραφή?
0: Όσοι.
19: Δεν έχουν φτάσει τους 20. Διότι δεν υπάρχουν καταλήμματα. Και η ακρίβεια εδώ χτυπάει, δεν μπορείς να πεις καφέ, δεν μπορείς να βγεις έξω. Και όπως είπαμε, 9 στους 10 συνταξιούχους δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Στο όνειρο τις βλέπουμε τις διακοπές. Όταν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκοψε τελείως τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού προς τους συνταξιούχους. Που παίρναμε ένα τριήμερο, ένα εφταήμερο και πηγαίναμε να κάνουμε και κάνα ιαματικό μπάνιο. Στα Μέδενα, εκεί στο Λουτράκι, δεν μπορούσαμε να πάμε και πιο μακριά. 50 ευρώ τα διόδια από τον Πειραιά στην Ιγουμενίτσα. Η βενζίνη στην Κέρκυρα 2,040. Δηλαδή είναι απαγορευτικό. Ευτυχώς που έχουμε εδώ το σπίτι το παλιό των παππούδων μας και των προγόνων μας και μπορούμε να έρθουμε να κάτσουμε λίγες μέρες εδώ να κάνουμε κάνα μπάνιο.
0: Ναι, γρήκε,
19: λοιπόν, οι συνταξιούχοι, όπως είπες, ακούμε, ξέρεις τι, υπήρχε ένας δημοσιογράφος, ο Αυτιάς,
0: ναι,
19: ο οποίος αφού του βγήκε ευρωβουλευτής, σταμάτησε επί 10 χρόνια να δίνει, θυμάσαι, 26-27 αυξήσεις κάθε μήνα μας έδινε.
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
19: 26 αυξήσεις, Παναγία σώσε τι, και για όλα έφταιγε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Όταν τον προκαλούσαμε και του λέγαμε ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου βγήκε συνταγματικός από το ΣΘΕ και καταργείται με νόμο. Ας τον καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Καλά, Ευαγγέλιο τον έχει.
0: Για όλα έφταιγε ο νόμος του Κατρούγκαλου, αλλά έγινε 13...
19: ακόμα και για το χαλάζι που πέφτει εδώ.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
19: Ακόμα για το χαλάζι που πέφτει.
0: Αλλά για τις 13 περικοπές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου δεν είπε κανείς τίποτα.
19: Μπράβο. Ερχόμαστε λοιπόν στα καθημάς και έχουν βγει τώρα οι εφημερίδες για να πουλήσουν κανένα φύλλο ιδιαξέ στα συστημικά ΜΜΕ. 300 πλειοδοσία.
0: Ναι, ναι.
19: Εάν ήθελε η κυβέρνηση να βοηθήσει τους συνταξιούχους μετά από 15 χρόνια ανελαίει των περικοπών και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση, θα έπρεπε να δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια. Να πάρω γάβο με 8 και 9 ευρώ, η σαρδέλα 12. Ποιο κρέας τώρα μας, προσέχουνε και την υγεία μας τώρα, σου λέει, δεν κάνει να τρώτε κρέας οι συνταξιούχοι, γιατί έχει και χοληστερίνη.
0: Έτσι, έτσι.
19: Μα και κοίταξε να δεις και τους γίγαντες των πρεσπών που οι αλήτες τους έχουν, άκουσε με τώρα, των παραγωγών των πρεσπών,
0: ναι.
19: Τους έχουν απόλυτο η παραγωγή, γιατί θέλουν να τους πάρουν με ένα ευρώ ή μισό κιλό ευρώ το, και να τον πουλάνε 14 και 15. Και τρώμε γίγαντες, από την Κίνα, από την Ουγγαρία, από τη Βουλγαρία,
0: έλα,
19: από την Ινδία.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπε αφήστε την ποιότητα, κοιτάξτε τα γεμίσει το στομάχι σας.
19: Λοιπόν, πάμε τώρα κατά θυμάς και τον έχω προκαλέσει. Το κατάλα συμπαθεί κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να κλείσω για οφθαλμίατρο.
0: Ναι.
19: Να κλείσω να κάνω μια εξέταση υπέρηχο. Το ραντεβού κλείνεται όταν θα είμαι στον Άγιο Πέτρο Λιμενάρχης. Πάσα επίγοντα στι 8 η ώρα το βράδυ.
0: Άλλο κάντα, άλλο Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα.
19: Και τελειώνει στι 4. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ και ακροατέ εκεί του κόκκινου, γιατί μα κόβουν σιγά σιγά όσο πλησιάζει η ΔΕΘ, όσο πλησιάζουν οι εκλογέ. Δεν χρειάζονται φωνέ τώρα, χρειάζονται λιβανιστήρια. Εμεί λιβανιστήρι δεν κάνουμε και απαντάμε με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρία στι 5 Σεπτεμβρίου. Στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο. Θα κατακλείσουν οι συνταξιούχοι με πούλμαν από όλη την Ελλάδα στις 5 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Μήπως και μας αφήσουν να φτάσουμε στο Βελίδιο και να διαπρακτημιριθούμε για αυτή την εισοδηματική πολιτική που μας φέρνει στα τάρταρα της στόχιας.
0: Τι να κάνει
19: στα 300. Γιατί δεν μου δίνεις τη θεσμοθετημένη από 19. 13 του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισες Μητσοτάκη. Γιατί δεν τη δίνεις τη 13η σύνταξη. Πλεονάσματα πάνω από 10-12 δις, 5 δις. Τα διελιστήρια, οι τράπεζες, δισεκατομμύρια. Έχουμε φύγει από τα μνημόνια και υπάρχουν ακόμα μνημονιακές πολιτικές, αγαπητέ μου.
0: Αυτά είναι απαγορευμένες λέξεις για το Μητσοτάκη. Διελιστήρια, τράπεζες είναι απαγορευμένες λέξεις. Δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο αυτά.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω όσο μου δίνετε
0: και
19: βήμα.
0: Και ο Στουρνάρας είπε ότι είναι έγκλημα. Δεν είμαστε στο δημοσιονομικό ταβάνι.
19: Άκουσε γι' αυτό, ναι. Έχω πολλά ήγουνα του και του έχω πει να ντρέπεται αυτά που λέει. Διότι ο κύριος υπεύθυνος που έχουν καταλυστευτεί τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων και των συντάξεων μας, πρώτος και κύριος είναι αυτός. Με τα δομημένα ομόλογα, με τα θαλασσοδάνεια, με το PSI. Τα ξέχασε αυτά που καταλυστεύσανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, των κόπων 35 και 40 χρόνων, των εργαζόμενων, δισεκατομμύρια τα αποθεματικά του ΝΑΤ, των επικουρικών ταμείων, του ιδιωτικού τομέα. Και έρχεται τώρα να μας λέει ότι θα πέσει έξω το κράτος αν θα δώσει τη 13η σύνταξη. Ο κύριος αυτός που δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ βγάζει το χρόνο. Ο ισόβιος που έχει ακουστεί, σε ποια μπανανία υπάρχει ισόβιος τραπεζίτης. Ισόβιος τραπεζίτης τώρα. Τέλος πάντων, αλλά φταίμε και εμείς που βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Έχει
19: μαγιάσει η γλώσσα μου. Και η δουλειά έχει ο φτωχός ο συνταξιούχος του ΟΓΑ που είμαι εδώ στην Κέρκυρα που παίρνει 500 ευρώ σύνταξη να πάει να ψηφίσει το Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει αυτός. Τον πλούτο και την αριστοκρατία της χώρας.
0: Το σχολιάζει και ακροατής αυτό ότι ψηφίζεται Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, μπας περιπτώσει.
19: Βεβαιότατα αυτό είναι και... τώρα ανοίγεις πληγές, έτσι. Οι συνταξιούχοι, το μακρινό 2015 και σε αυτή το νησί που λέγεται Κέρκυρα, δώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 45% και 50%. Πιστέψαμε, προχωρήσαμε... Με λάθη, με κακά και έτσι, έτσι. Όμως ευθύνονται και ορισμένοι, έτσι, που γύρισε ξανά ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τα συστημικά ΜΜΕ, όλα αυτά που έπρεπε να τα ξυλώσεις, αγαπητέ μου, εκείνη η διαφορά, μ' άκουσε με. Υπάρχει αυτό το επιτελικό κράτος. Πρέπει να το ξυλώσεις ή δεν πρέπει. Όπου και να πας, άκουσε με, πάμε στη Βουλή των Ελλήνων. Έχει 5.000 άτομα προσωπικό μέσα. Όλα τα επίθετα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί μέσα είναι επίθετα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πας όπου και να πας. Στην ΕΡΤ να πας. στα στάδια να πας. Όπου και να πας, είναι παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Πού να πας, στο δημόσιο, στα δικαστήρια, στους δικαστές, στις τράπεζες, διορισμένοι όλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το επιτελικό κράτος που έπρεπε να το ξυλώσεις, αγαπητέ μου. Χρειάζεται να έχει αυτός με το παραμικρό που
0: επειδή,
19: πάμε και στις κάλπες,
0: επειδή,
19: 20%.
0: Επειδή είπατε για τη Βουλή και τα επώνυμα, θυμήθηκα το εξής τώρα. Υπήρχε νόμος επί Νέας Δημοκρατίας που αν συνεργάτης βουλευτή ήταν συνεργάτης για 2 χρόνια, μπορούσε να μπει στη Βουλή. Και είχαν στήσει αυτή τη φάμπρικα.
19: Ακριβώς έτσι.
0: Και τους έβαζαν ξέρεις. Και στο δημόσιο. Όχι μόνο στη Βουλή, γενικώς στο δημόσιο.
19: Όχι μόνο τα παιδιά.
0: Δηλαδή 2 χρόνια συνεργάτης και μετά διορισμός στο δημόσιο. Υπήρχε έτσι, βέβαια υπουργός Πασόκ που έβαλε την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών με κατηργημένο νόμο. Με νόμο που είχε καταργηθεί. Τον επικαλέστηκε και έβαλε την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει πρόεδρος της Βουλής που έβαλε την κόρη του και ήταν πρόεδρος της Βουλής για 24 ώρες.
19: Πάρε παιδάκι μου λοιπόν, τραγάκι, το πιο γυρό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Β' Πειραιά. Ναι. Αυτός έχει διορίσει όχι τη μάνα του και τον πατέρα του τον πεθαμένο, 15 σόγια. Δηλαδή θέλω να σου πω, παράδειγμα το φέρνω. Αν δεν το ξυλώσεις, αγαπητέ μου, αυτό ήταν το λάθος. Ξύλωσέ τους αυτούς. Ξύλωσέ τους. Βάλε νέα παιδιά μέσα. Άνεργα. Παρά άμα έχεις αυτή τη βάση του 20%. Αυτό είναι το 20% της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αγαπητέ μου μας διοικεί ο Παναγόπουλος. Κατάλαβες άλλο επιτελικό κράτος. Και κουνάει και το Πασόκ το χέρι του τώρα. Βρε αναστηθήκανε και βρικόλακες τώρα. Αυτοί που φάγανε με χρυσά κουτάλια. Παναγία σώσε τι φάγανε. Και έρχονται και αυτοί λέει να ψηφίσει ο κόσμος. Ποιος να ψηφίσει. Αναστήσουμε και τον Πασόκ. Ένας βρικόλακας στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ο Παναγόπουλος.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή μου λέει Πέγγι ο Πολύδωρος ήταν. Το ξέρω ότι ήταν ο Πολύδωρος. Και αυτός που είπαμε κατηργημένο νόμο ήταν ο Ποτάκης. Όταν. Τώρα, μια παρένθεση, συγγνώμη κύριε Κάντα, επειδή μου το στέλνουν μήνυμα. Ήταν ο Πολύδωρος 24 ώρες πρώτος στη Βουλή και έβαλε την κόρη του. Και ο Ποτάκης, όταν έγινε της κακομοίρας με τον νόμο Πεπονή, που είναι ο 2190 του 1994 με το ΑΣΕΠ, που όλοι οι Πασόκοι έπεσαν πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου να μην να τα αλλάξει, να μην ισχύσει, να μην κάνει, γιατί έκαναν τα ρουσπέθια εκείνες τις εποχές. Θυμάστε με τις λίστες και τις κλαδικές και αυτά.
19: Πήγε και έφαγε το φρουτάκι την εποχή εκείνη, έφαγε το φίλι.
0: Ο Πεπονής δεν βρήκε ούτε την ψήφο του, δεν ξαναεκλέχθηκε ποτέ.
19: Λοιπόν,
0: και όταν τον αντικατέστησε, γιατί όλοι οι υπουργοί βουλευτές είχαν πέσει πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου να διώξει τον Πεπονή, και μετά το ΑΣΕΠ το έκαναν κόσκινο. Και θα κάνω κάποιο θέμα κάποια στιγμή, γιατί πολλά λένε για ΑΣΕΠ και ΑΣΕΠ και ΑΣΕΠ, αλλά όποιος υπουργός εσωτερικών πέρασε έκτοτε, άνοιξε και τρύπες και το έχουν κάνει κόσκινο. Θα κάνω ένα θέμα σχετικά με αυτό τις δίθεν αντικειμενικές προσλήψεις κάποια μέρα.
19: Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι άκουσε με να το φέρω το παράδειγμα του Παναγόπουλου, να το φέρω λίγο.
0: Την κόρη του με κατηργημένο με νόμο που είχαν καταργήσει την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών.
19: Στις τράπεζες ποιοι ήταν, στην Εθνική, σε όλες αυτές τις συστημικές τράπεζες. Στις συστημικές τράπεζες, στα στάδια, όλοι διορισμένοι από το Πασόκ. Να έχει το Πασόκ 3%, 2%, 4% και πλειοψηφία στη ΓΕΣΕ. Μια ΓΕΣΕ που έχει διαλύσει το εργατικό κίνημα. Ευτυχώς εμείς εκεί στο συνταξιουχό κίνημα έχουμε κάνει τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων. Έξω από ό,τι μπορούμε, δηλαδή ο καθένας έχει τις πολιτικές που επιθύσει, αλλά ενωμένη μια γροθιά. Κάνουμε συγκεντρώσεις που τρίμουν τα μάτια τους όλοι. Γι' αυτό λοιπόν προσκαλώ και από τις φιλόξενους συχνότητες του κόκκινου να έχετε την υγεία σας, μία-δυο φάρη μέσα στη σκοτεινιά, έτσι, των συστημικών μέσων που εκπέμπουν σε όλη τη χώρα, να μείνετε εκεί, ό,τι μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει το κόκκινο, να κρατήσει την αυγή που την έπαιρνα και με βάραγε ο πατέρας μου ή πήγαινα και έπαιρνα την εφημερίδα στην αυγή και την έβασε κάτω από τη μασχάλη να μην φαίνεται. Και τρώγαμε ξύλο στην ασφάλεια στο Δημοτικό Θέατρο του Πειρά και με έπαιρνε ο συγχωρεμένος ο Μιχελής, ο διευθυντής ασφάλειας. Ξύλο! Πρόεδρε,
0: επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ρωτά ένα συνταξιούχος του 2000 γιατί πρέπει να πληρώνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυτός. Σωστά το λέει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι.
19: Πόσες φορές ανακεφαλαιοποιηθήκανε, 3-4 φορές. Και τα φωνάζουμε ότι πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Πέρα βρέχει ο κύριος Ουρνάρας. Αλλά αυτό είναι και άλλοι που είναι ακόμα ο κύριος Ουρνάρας.
0: Θα τα ξαναπούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
19: Πρέπει όμως να με ξαναβγάλεις πριν τις 5 Σεπτέμβρη για να μπορέσουμε να καλέσουμε τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούμε. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο, δεν αντέχει.
0: Εννοείται, εννοείται. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
19: Να είστε καλά, με υγεία σε όλους και όλες εκεί στο Κοκκινό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος των Συνταξίουχων Επικουρικής Ασφάλισης. Αυτά λοιπόν που λέει ο Μητσοτάκης και ποιος δεν έχει κάνει ρουσπέθια και αυτά. Πώς νομίζετε ότι έπαιρναν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής εκείνης 85% και 90%? Με αυτούς τους τρόπους. Έβρισκαν τρόπους να δένουν τον κόσμο στο άρμα τους. Με διευκολύνσεις, με απευθείας αναθέσεις, με. Όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, ο Κυριάκος, έχει παντρέψει πολιτικές του μπαμπά και πολιτικές του Σιμίτη. Αυτά τα έχει ενοποιήσει. Το έχει κάνει επιστήμη αυτό. Το ρουσφέτη, το ψέμα, τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, έλεγχο δημοσιογράφων. Αυτό το έχει κάνει επάγγελμα, το έχει κάνει επιστήμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κάνει ο Σιμίτης. Μην νομίζετε, συνταγή Σιμίτη είναι αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτά τα έχει κάνει ο Σιμίτης στο παρελθόν, με τα μέσα ενημέρωση κτλ. Αλλά και αυτό που λέγαμε με το ΑΣΕΠ, με το 2190 του 1994, όταν είχε κάνει ο Σάκης Πεπονής αυτό, ήταν βέβαια πολύ αυστηρό. Τότε τι έλεγαν, για να τα λέμε όλα. Τι έλεγαν, ότι ξέρετε, οι ΔΕΚΟ που θα μπουν στο χρηματιστήριο δεν θα είναι στο ΑΣΕΠ και εκεί θα κάνουμε τα ρουσφέτια, γιατί φώναζε και η βάση. Και αναρωτιέσαι και λες, όταν το πρωτοκλασάτο στέλεχος θέλει να γίνει υπουργός, όταν το δευτεροκλασάτο θέλει να γίνει υφυπουργός, το μέλος γιατί να μην θέλει να γίνει δημόσιο υπάλληλος? Και είχαν φτιάξει μια τέτοια αλυσίδα. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρώτο πράγμα που. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει πράγματα, λίμον. Αλλά το πρώτο πράγμα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει πριν τις εκλογές 100.000 εποχικούς έκτακτους, και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έγινε πρωθυπουργός ήταν να του μονιμοποιήσει. Αυτή είναι ψήφοι. Για βάλετε πόσες οικογένειες. Και αυτό με τους έκτακτους ψήφισε να αλλάξει η σύμβαση, ψήφισε να γίνεις αόριστο, ψήφισε να γίνεις μόνιμος, τους είχαν σε ομοιρία. Και άλλος τι θα έκανε. Ψήφιζε γιατί ο αδερφός του θα γινόταν μόνιμος και θα είχε δουλειά. Ή η γυναίκα του, ή ο ίδιος, ή ο ανιψιός, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Και με άλλα, όχι μόνο δηλαδή τέτοια, με το δημόσιο που διεύρυναν το δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Αλλά έτσι μπόρεσαν να ελέγξουν και το συνδικαλιστικό κίνημα και με τον κάθε Παναγόπουλο. Έτσι μπόρεσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Και με το ΑΣΕΠ, τι γινόταν? Όποιος υπουργός εσωτερικών πέρασε μετά, άνοιγε τρύπες. Εξαιρέσεις. Έβγαιναν κάποια αποτελέσματα κρυφά. Έλεγε, ας πούμε, περιπίνω Λάζαρος ότι εγώ έχω περισσότερα μόρια από το Βουλγαρί. Ναι, αλλά ο Λάζαρος έπρεπε να πάει να κάνει ένσταση. Και έπρεπε να το αποδείξει αυτό. Μα πώς θα το αποδείξει, αφού η διαδικασία είναι μυστική, λόγω προσωπικών δεδομένων? Ποιος θα του δώσει τα χαρτιά να αποδείξει ότι έχει περισσότερα μόρια από μένα? Πάμε παρακάτω. Φωτογραφικές προκηρύξεις. Θέλουμε να προσλάβουμε έναν στο ΑΠΕΙ στην ΕΡΤ που να κάνει εκπομπή στο Κόκκινο 10 με 12. Εγώ είμαι αυτός, άρα εμένα θα πάρουν. Έτσι γίνονταν αυτό με το ΑΣΕΠ και όλη αυτή την ιστορία που έκαναν. Και άνοιγαν τρύπες. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνο έχουμε, Λαζάρε? Έχουμε μισό λεπτό, ένα. Λοιπόν, αυτά έκαναν, μην νομίζετε. Δεν είναι με φωτογραφικές προκηρύξεις. Και το ΑΣΕΠ, ποια είναι η υποχρέωσή του? Όταν του πας μια προκήρυξη, να υλοποιεί τους όρους προκήρυξης. Φωτογραφική, φωτογραφική. Όχι φωτογραφική, όχι φωτογραφική. Ή προσωποπαγής θέσης. Θέλουμε κάποιον να είναι ηχολήπτης στο Κόκκινο, να είναι Ολυμπιακός. Ναι, είναι αυτό, άρα ο Λάζαρος. Όταν θα πάρει σύνταξη ο Λάζαρος, δεν αλλάζουμε. Δεν θα τον αντικαταστήσουμε. Τέλος, αυτό ήταν προσωποπαγής θέσης. Ξέρετε πόσα τέτοια είχαν βρει. Δηλαδή, αυτά μόνο ήξερα να κάνουν για καμιά ανάπτυξη, για κανένα αυτό, σε δεύτερο χρόνο. Άστα τα υπόλοιπα. Αυτά τα πράγματα έκαναν και συνεχίζουν να τα κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα έχουν βρει τον μπλοκάκι και παρακάμπτουν το ΑΣΕΠ από εκεί. Δηλαδή σε παίρνει με δελτίο παροχής, σε παίρνει με μπλοκάκι, οπότε σε κάνει σταθμάρχη, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, όπου θέλεις, και αν είσαι από τις Σέρες ακόμη καλύτερα. Σε παίρνουν με μπλοκάκι και κάποια στιγμή, άμα βρεθεί και η τρύπα αυτό, δεν μας πάρουν χαμπάρι, τσουκ, τα αλλάζουμε. Πάμε, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων. με τη Μαρτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε. Θα είναι μαζί μας στο στούντιο το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, Χρήστος Λαμπρίδης.
20: Στο κόκκινο.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο σήμερα μαζί μας η Νικολέτα Τσουραμάνη. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, βασιλιάς θα λέγα εγώ, θεωρείται το καρπούζι, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και ωφέλιμο για την υγεία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Σαβίνα Κουσαΐτη, ειδική διατολόγος, διατροφολόγος. Κυρία Κουσαΐτου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Το καρπούζι είναι ο βασιλιάς των φρούτων του καλοκαιριού, είναι το αγαπημένο φρούτο. Ποια είναι τα συστατικά του?
2: Και εγώ ακριβώς θα το αποκαλούσα ο βασιλιάς των φρούτων για την περίοδο την καλοκαιρινή. Τα συστατικά του κυρίως αποτελείται από νερό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τουλάχιστον το 90% του είναι νερό. Γεγονός που το καθιστά κορυφαία επιλογή για την ενωδάτωση του οργανισμού μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα από θρεπτικής άποψης είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, σε βιταμίνη Α, όπως και σε κάλιο. Περιέχει σημαντική ποσότητα αντιοξειδωτικών, όπως είναι το λικοπένιο και η κυτρουλίνη. Και αποδίδει ελάχιστες θερμίδες, γύρω στις 30 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.
1: Όλοι μιλάνε ότι τα άτομα, ιδιαίτερα που είναι διαβητικοί ασθενείς, δεν θα πρέπει να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα καρπουζιού, γιατί είναι πλούσιο σε σάχαρα. Αυτό τελικά δεν συμβαίνει?
2: Θα σας πω, το καρπούζι έχει ψηλό γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή όντως ανεβάζει γρήγορα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αλλά ταυτόχρονα αποτελείται κυρίως από νερό. Έχει χαμηλό δηλαδή γλυκαιμικό φορτίο αναμερίδα. Ένας διαβητικός θα μπορούσε κάλλιστα με ασφάλεια να καταναλώσει καρπούζι σε μια μερίδα της τάξης 120 με 150 γραμμάρια. Αυτό δεν θα αποτελούσε κανένα πρόβλημα. Αυτό που σίγουρα ως διαιτολόγοι θα προτείναμε είναι όσο είναι εφικτό να γίνεται ένας συνδυασμός του καρπουζιού με μια ποσότητα πρωτεΐνης, παραδείγματος χάρη με λίγο τυρί, με λίγο γιαούρτι ή ας πούμε με κάποια καλά λιπαρά όπως είναι ξηρή καρπή. Υπό αυτή τη συνθήκη το καρπούζι θα το θεωρούσαμε μια πολύ καλή επιλογή ακόμη και για το διαβητικό ασθενή.
1: Άρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και θα ήθελα να μάθω όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε λικοπένιο. Πώς είναι η περιεκτικότητά του σε λικοπένιο, γιατί γνωρίζουμε ότι, και το οποίο υπάρχει μάλιστα κόκκινο χρώμα του, ότι είναι πολύτιμο συστατικό για την υγεία το λικοπένιο, που είναι και συστατικό της ντομάτας και το συζητάμε.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε, το λικοπένιο είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του. Περιέχει υψηλότερη συγκέντρωση λικοπενίου ακόμη και από την ομιδομάτα. Έχει συνδεθεί με την προστασία του προστάτη το λικοπένιο. Η επιστημονική κοινότητα συνδέει άμεσα τη μείωση του οξυδωτικού στρες με την περιεκτικότητα του λικοπενίου στο καρπούζι, την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς ακόμη και με την προστασία του δέρματος από την ηλική ακτινοβολία. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό τρόφιμο για αυτήν την εποχή που είναι και η εποχή του.
1: Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η πληροφορία που δεν ήταν παλαιότερα γνωστή. Ωστόσο και κάποιοι συνάδελφοί σας, κυρία Κουσαΐτη, λένε ότι βοηθάει στην ανδρική λίμπιντο. Είναι αληθές αυτό ή απλά συνδέουν επειδή το λικοπένιο βοηθάει πάρα πολύ στον προστάτη και συνδέεται από εκεί?
2: Γενικά είναι κάπως, έχει μια επιστημονική βάση, αλλά έρχεται κάπως έμεσα να ενισχύει την ανδρική λίμπητο. Κυρίως έχει να κάνει με την L-κυτρουλίνη που περιέχεται μέσα στο καρπούζι, αυτό το συγκεκριμένο αμίνοξι, το οποίο δείχνει με κάποιους βιοχημικούς μηχανισμούς ότι χαλαρώνει και διαστέλλει τεμοφόρα αγγεία. Κυρίως εγώ θα έδινα τη δράση του πιο πολύ όσον αφορά την αθλητική απόδοση να βοηθήσει τεμοφόρα αγγεία παρά με τη λίμπητο. Σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει έμεσα τη θετική της λειτουργία, ωστόσο για να μπορέσω τελικά να δω κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα μόνο από ένα φρούτο, θα έπρεπε να καταναλώσω τεράστιες ποσότητες καθημερινά, το οποίο εν τέλει στην κλινική πράξη δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό.
1: Και όσον αφορά στην καθημερινή κατανάλωση από ένα υγιές άτομο που δεν είναι διαβητικός, μέχρι τι ποσοστό, μέχρι πόσα γραμμάρια μπορεί να καταναλώνει την ημέρα η κυρία Κουσαΐτη χωρίς πρόβλημα απόκτησης μεγάλης ποσότητας σαχάρου?
2: Δεν θα υπήρχε πρόβλημα από ένα υγιές άτομο να καταναλώσει το καρπούζι που επιθυμεί. Αυτό απλά δεν μπορώ να σας το απαντήσω σαν μερίδα, με την έννοια ότι ένας υγιής άνθρωπος, ανάλογα με τις ανάγκες του, την ηλικία του, το υπόλοιπο ιατρικό προφίλ του, θα μπορούσε να κυμαίνεται και από μία και δύο μερίδες μέσα στην ημέρα. Γενικά οι συστάσεις για τα φρούτα είναι γύρω στις δύο μερίδες, 2 με 3 την ημέρα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι άμα θέλουμε μπορούμε να φάμε δύο μερίδες καρπούζι την ημέρα. Απλά γενικά προάγουμε την ποικιλία. Μπορεί να είναι μία μερίδα καρπούζι, μία μερίδα από κάποιο άλλο φρούτο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και αν τύχει να έχουμε ένα πολύ ωραίο καρπούζι και να θέλουμε να φάμε περισσότερο, πραγματικά δεν θα γίνει κάτι.
1: Πάρα
2: όταν
1: πολύ.
2: Μιλάμε για υγιές προφίλ ατόμου.
1: Πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες μας δώσατε και πολύ ωραία στα ευήκοα των ανθρώπων οι οποίοι τρώνε καρπούζι και αγαπάνε το καρπούζι, αυτό το λαχταριστό φρούτο του καλοκαιριού. Να είστε καλά, κυρία Κουσαίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αρχίζει σταδιακά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγουστού. Αυξημένη από νωρίς το πρωί της 5ης η κίνηση στα λιμάνια με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95%. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχειών από τράπεζες. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά, αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασίες στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα, που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα. Ένα πρόοπτο περιστατικό συνέβη λίγο πριν την προσγείωση επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος Καβάλας το απόγευμα της Τετάρτης. Ένα πουλί απορροφήθηκε από την τουρμπίνα του αεροπλάνου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προερχόμενο από τη Φραγκφούρτη. Η διαδικασία της προσγείωσης στον αερολιμένα της Καβάλας ολοκληρώθηκε απόλυτα ομαλά, όμως ματαιώθηκε η επόμενη πτήση του αεροσκάφους. Οι επιβάτες που ανέμεναν να ταξιδέψουν για τη Γερμανία μεταφέρθηκαν για να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της Ξάνθης. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε ένα άλλο αεροπλάνο την Πέμπτη για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
5: Ο καιρός.
6: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510 516 301 Αφή Μιλωνίδη Ωμικρον Εψιλον Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο. Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Όπως είπαμε, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος. Καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το πιο φρέσκο, από την καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα στις 12 θα έχουμε το σποτάκι μας, το οποίο αποτελεί και σήμα επανεκκίνησης του κόμματος μετά από μια μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας και αδιεξόδων που δημιούργησε η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και οι εξελίξεις, αν θέλετε, που υπήρχαν στον ευρύτερο χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε μια πορεία ανάκαμψης, ανασυγκρότησης, και έτσι ξεκινάει αυτή η καμπάνια με, το σημερινό σποτάκι, και προχωράμε σε μια πορεία που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα ασχολείται με τα θέματα που τον κάνουν χρήσιμο για την κοινωνία και όχι θα απασχολεί την κοινωνία με τα εσωτερικά του προβλήματα.
0: Σας βλέπω πάντως τα περισσότερα στελέχη είστε εδώ στην Αθήνα, Αυγουστιάτικα.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε είναι μια πορεία ανασυγκρότησης, απαιτεί πολλή δουλειά από όλους και από όλες, δεν υπάρχει χρόνος για διακοπές, το έχει ανάγκη και ο χώρος ο δικός μας, το έχει ανάγκη η κοινωνία, άρα είμαστε εδώ, σχεδιάζουμε, δουλεύουμε, παράγουμε και προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την αριστερά, για το χώρο μας και την κοινωνία συνολικότερα.
0: Είδα προημερών και το βάλαμε και εδώ το παίξαμε στην εκπομπή, ένα βίντεο σας που λέγατε για την ακρίβεια, για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για τα δρομολόγια, για όλα αυτά. Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή και ποια, πρέπει, και ποια είναι η νησιωτική πολιτική? Γιατί παίξαμε εμείς το βίντεο, ωραία τα καρτέλ όλα αυτά, αλλά τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ακτοπλοεία με το θέμα του, όχι μόνο των τιμών, της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων που θίξαμε, που την περιπτάτεια Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει ακόμα και το 60%. Υπάρχει και ένα ζήτημα ως προς την ποιότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η οποία έχει υποβαθμιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν αποκομίσει πολλά ωφέλη από το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε, δημιουργείται μια εντύπωση ή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εντύπωση ότι αυξάνονται οι τιμές των εισιτηρίων γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων που κάνει τις εταιρείες να μην βγαίνουν οικονομικά και άρα αναγκάζονται να πάνε σε αύξηση των τιμών. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Και θα σας πω γιατί. Γιατί και σε χρόνια ακόμα που όπως το 23 που είχαμε μείωση και το 24 που είχαμε μικρότερη ακόμα μείωση, το 23 αν θυμάμαι καλά ήταν 22% μείωση των καυσίμων, οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες την επταετία Μητσοτάκη έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Έχουν πάρει επιπλέον αθρηστικά από την περίοδο των επιδοτήσεων που έπαιρναν για τις αγωνές γραμμές την περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ 333 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 εισέπραξαν ακόμα 40 εκατομμύρια από τη μείωση των λιμενικών τελών που τους χάρισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φέτος περίπου 50 με 55 εκατομμύρια για τις εκπτώσεις που χορηγούσαν σε κάποια στρώματα του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχουν επιδοτηθεί πολύ γενναία από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν επιδοτηθεί. Οι τιμές των καυσίμων άλλες περιόδους αυξάνονται, άλλες μειώνονται. Τα κέρδη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και δυστυχώς έχουμε ένα ολιγοπόλιο αυτή τη στιγμή, το οποίο ελέγχει την αγορά. Mm. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Όχι, το λένε μελέτες που έχουν γίνει. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πλέον κάνει έρευνα για να δει αν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Μάλιστα τώρα τον Ιούλιο, 22-23 Ιουλίου, έγιναν ευθυνδιαστικοί έλεγχοι, αν θυμάμαι καλά αυτές τις ημερομηνίες, τέλη Ιουλίου είναι, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να συλλεγούν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ή όχι καρτέλ. Αλλά να σας πω κάτι, είτε αποδεικτεί όχι, είτε αποδεικτεί, είτε δεν αποδεικτεί με τους κανόνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ύπαρξη καρτέλ, το γεγονός ότι υπάρχει ολιγοπόλιο. Υπάρχουν το 66% των δρομολογίων ελέγχονται από δύο εταιρείες. Σε κάποιες περιοχές μονοπωλιακά ελέγχουν εταιρείες ορισμένες γραμμές. Αυτό δημιουργεί αντικειμενικά ένα περιβάλλον που ευνοεί την αύξηση των τιμών. Το οποίο ευνοήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς,

0: Και επίσης ένα στοιχείο το οποίο θέλω να πω, ότι σε σχέση με αντίστοιχα δρομολόγια στο εξωτερικό, τις ίδιες χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι πολύ πιο φτηνές οι τιμές στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα και αυτό που λένε ότι φταίνε, είναι οι διεθνείς τιμές, δεν ισχύει. Και φανταστείτε ότι εκεί οι απολαύες των εργαζομένων είναι πολύ ψηλότερες. Όμως, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι καταρχήν πρέπει να σπάσουν τα καρτέλ. Πρέπει να τα σταματήσει αυτή η δομή της αγοράς να είναι ολιγοπωλιακή. Και για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι οι μικρότερες εταιρείες του κλάδου να ενθαρρυνθούν ώστε να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Το δεύτερο, το επόμενο διάστημα θα προκύψουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εθνικούς πόρους πιθανότατα για τη μετάβαση στη νέα πράσινη εποχή της ακτοπλοείας. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο IMO έχουν βάλει κάποιες απαιτήσεις, υπάρχουν ώστε να υπάρξουν μηχανολογικές αλλαγές και άλλες αλλαγές στα πλοία ώστε να παράγουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό απαιτεί πολύ μεγάλα κόστη. Εμείς λέμε ότι οι εταιρείες θα πάρουν χρήματα γι' αυτό. Η κυβέρνηση λέει να πάρουν χρήματα. Θα συνδεθεί όμως η χρηματοδότηση που θα δοθούν από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων με δεσμεύσει από την πλευρά των εταιρείων για χαμηλές τιμές των εισιτηρίων, για καλή ποιότητα στην δρομολόγια των ακτοπλοϊκών, στις ακτοπλοϊκές γραμμές, εξασφαλίζει για τα δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών. Ένα ζήτημα είναι αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος και οι εταιρείες να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, σε αυτό τη χρηματοδότηση θα υπάρχει πρόσβαση για τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και να συνδεθούν. Το τρίτο, ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενδονησιωτικές, αυτές γίνονται από δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις. Μία είναι η χώρα που δεν υπάρχει δημοτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, είναι η Ελλάδα. Θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα και κανόνες να βάλουμε στην αγορά ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να δραστηριοποιηθεί η αυτοδιοίκηση στην παροχή ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ώστε να σπάσουν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Θα μου πείτε εμπειρία του παρελθόντος.
1: Ένα παράδειγμα για αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέγοντας, βάζουμε την αυτοδιοίκηση. Επειδή θυμάμαι κάποιον δήμαρχο σε ένα μικρό νησί, δεν είναι στη ζωή πια, είχε σε δημοτική εταιρεία, στην Τήλο να το πω άλλη
0: φορά,
1: είχε ένα καράβι που πήγαινε ερχόταν στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, κάθε μέρα. Αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε αυτό και κάποια στιγμή το σταμάτησαν. Δεν είχαν άλλους πόρους πια.
0: Ναι, ξέρετε, πρέπει να υπάρξει.
1: Κάτι τέτοιο λέτε, δηλαδή να μπει αυτοδιοίκηση δυναμικά στην διαδικασία αυτή, ώστε να μπορέσει να σπάσει τα καρτέλ.
0: Ναι, να μπορέσει να μπει δυναμικά, να τις
1: διασφαλίσουμε. Κάτι σαν διαδημοτική συγκοινωνία, ναι. Να το πω έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι, ακριβώς. Να διασφαλίσουμε και χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Το κάνει η Δανία πρόσφατα τώρα. Έδωσε 35 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες δημοτικές για να υπάρχει διασύνδεση, συγκοινωνία με τα μικρά νησιά, με την υπηρετική ενδοχώρα και σε άλλες χώρες. Όπως επίσης να βάλουμε και κοινούς κανόνες.
1: Δηλαδή.
0: Να σου πω τι εννοώ. Και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε αυτό. Εάν εγώ έχω την δική μου εταιρεία που είναι δημοτική και τηρώ όλους τους κανόνες, πληρώνω τα πληρώματα στην ώρα τους, δεν υπερβαίνουν τα ωράρια, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο διπλανός μου που είναι ιδιώτης μπορεί και κλέβει από τα ωράρια. Πετυχαίνει καλύτερα με διάφορους τρόπους τιμές στα καύσιμα. Η έλεγχη που κάνει δεν είναι αυτή που πρέπει. Κάποια στιγμή οικονομικά θα μπορέσει να είναι περισσότερο βιώσιμη η δική του επιχείρηση. Άρα πρέπει να μπουν κοινοί κανόνες για όλους. Την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μια και αναφέρομαστε σε αυτό, ξέρετε, είχαν μπει κανόνες, για παράδειγμα για το θέμα των εργαζομένων στα πλοία. Είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις των ωραρίων στην ναυτική εργασία, αλλά και άλλες παραβιάσεις. Όπως επίσης δεν δινόταν στις εκτοπλοϊκές εταιρείες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για άγονες γραμμές, εάν χρωστούσαν χρήματα στους εργαζόμενους. Αυτό βελτίωσε τις συνθήκες ζωής των εργαζομένων. Στεναχώρησε κάποιους εμπολιστές. Τι να κάνουμε, γιατί αναγκάζονται να βάζουν διπλά πληρώματα. Στεναχωρήθηκαν οι άνθρωποι, μας κατήγγειλαν και ακόμα και σήμερα κάποιοι μας καταγγέλνουν για τότε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το άλλαξε πάλι. Τους έκανε ένα πλαίσιο έτσι που είναι άνθρωποι.
1: Στεναχώρησε τους εργαζόμενους.
0: Κάποιοι δουλεύουν μέχρι και 13 ώρες σήμερα. Λοιπόν, εννοώ ένα τέτοιο πλαίσιο κοινό που να
1: αυτό,
0: μπορέσει.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη λογική ότι δίνει ζωή πια στο νησί. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος του Μητσοτάκη που θέλει στις πόλεις συγκεντρωμένο τον κόσμο, Αλλά με αυτή τη λογική πλέον μπορεί κάποιος να ζήσει στο νησί. Δηλαδή έχει τουλάχιστον πρόσβαση κάπου σε πιο μεγάλο νησί. Δεν ξέρω για την Αθήνα, δεν ξέρω με τα αεροπλάνα που τόσο πολύ ακούμε, παλιότερα ακούγαμε. Αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στη λογική ότι μπορεί κάποιος να μείνει στο νησί, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάει στο πιο μεγάλο νησί ή να έχει αυτή τη σύνδεση.
0: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εννοώ και στο να μείνει κάποιος στο νησί, να μην σηκωθεί να φύγει.
0: Έτσι είναι. Η επιβίωση των ανθρώπων στα νησιά, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για ζωή σε κάποια νησιά, να μιλάμε για επιβίωση, όχι σε όλα. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να είναι και αναπτυξιακός για τη χώρα συνολικά. Βοηθάει και στο δημογραφικό, το οποίο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ότι είμαστε ένα κράτος αθηνοκεντρικό δημιουργεί προβλήματα και στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να διοργανώσουν τη ζωή τους, να κάνουν παιδιά, να μπορέσουν να, εν πάση περιπτώσει, να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή. Δημιουργεί προβλήματα και στα εθνικά ζητήματα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η καλύτερη άμυνα απέναντι στους γειτονές μας που επιβολεύονται τα νησιά είναι τα νησιά να έχουν κατοίκους, ανθρώπους που να μένουν εκεί, να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Και η ακτοπλοεία είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας γι' αυτό. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε όλες αυτές τις λύσεις, όπως και για παράδειγμα τον κοστολογικό έλεγχο των εισιτηρίων, βγαίνουν διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές. Κανονικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει μία κοστολόγηση. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζεις ό,τι τιμή θέλεις. Δηλαδή, αν κάνεις ένα διαγωνισμό και όποιος έρθει και δώσει τη χαμηλότερη, πρέπει να υπάρχει και ένας κοστολογικός έλεγχος. Υπάρχει σήμερα, αμφιβάλλω για το αν υπάρχει. Όπως επίσης θα μπουν και καπέλο στις τιμές. Το προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική ότι στις επιδοτούμενες γραμμές έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να βάλει ανώτατα όρια. Mm-hmm. Έγινε ποτέ αυτό? Ναι, έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016 δύο φορές μπήκαν ανώτατα όρια στις τιμές των εισιτηρίων του πλοίων. Και δεν χαρά ούτε σοσιαλισμό φέραμε, ούτε καταστράφηκε κανείς. Μια χαρά λειτουργήσαν όλα. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτά και σε κάποια άλλα ζητήματα, για παράδειγμα προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις συντονισιωτικές μεταφορές και μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως ο έλεγχος στη διαμόρφωση της τιμής των καυσίμων από τα δηλητήρια ως την αγορά, όπως και η κανονικοποίηση των πληρωμών του μεταφορικού ισοδυνάμου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για όσους δεν είναι νησιώτες, να πούμε τι είναι. Ουσιαστικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε να μπορούν οι νησιώτες και νησιώτισες να λαμβάνουν τη διαφορά της τιμής που θα πλήρωναν για τη μετακίνησή τους εάν ήταν στην επιρροτική χώρα, στη στεριά. Λοιπόν, το έκανε αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθιερώθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ωραίο όλο αυτό και πάρα πολύ σημαντικό. Ακούμε ότι, ας πούμε, υπήρχε ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών που πήγαν σε ένα νησί, πιστεύοντας ότι θα φύγουν από την Τζιμεντούπολη, ότι θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους διαφορετικά. Χρειάστηκε το ένα από τα δύο παιδιά γιατρό. Υπήρχε πρόβλημα στο νησί και τα μάζεψαν και ξαναγύρισαν στην Αθήνα. Γιατί δεν πήγαν εκεί με βελτίωση, πήγαν με απόσπαση να δουν πώς είναι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν δεν παίρνει ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι, εντάξει, όλο αυτό να γίνει. Έχω ακούσει, ας πούμε, πολιτικούς φορείς να λένε ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών και των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πολύ χαμηλοί, ειδικά στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες. Θα πάει όμως ο γιατρός και ο εκπαιδευτικός να εργαστεί εκεί?
0: Με τις σημερινές.
1: Για να μπορεί και ο νησιώτης να έχει, και όχι μόνο ο νησιώτης, και στη Θεσσαλία, αλλά αφού μιλάμε για τα νησιά. Θα πάει?
0: Με τις σημερινές συνθήκες, το πιθανότερο να μην πάει.
1: Να μην πάει.
0: Να μην πάει. Εγώ έχω και σε προσωπικές περιπτώσεις ανθρώπων που ήθελαν να πάνε όταν είδαν τα ενίκια και όταν είδαν και νέοι άνθρωποι, δηλαδή, ότι εν πάση περιπτώσει τις συνθήκες μετακινήσεων και μια σειρά από πράγματα ήταν ότι δεν μπορούν να πάνε, ότι δεν θέλουν. Υπήρχαν νέοι άνθρωποι που λένε: ναι, θα φύγω από τον τόπο μου, θα πάω σε ένα νησί κάποια χρόνια για να μπορέσω μετά να, να κάνω κάποια χρόνια ως αναπληρωτής, για παράδειγμα εκπαιδευτικός, για να μπορέσω μετά να έχω μια μονιμότητα. Δεν βγαίνει οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος μια οικογένεια να στηρίζει από πίσω. Κοιτάξτε, απαιτούνται και μισθολογικές αυξήσεις στους ανθρώπους που γενικά, όχι μόνο στα νησιά, γενικά στους εκπαιδευτικούς και στους γιατρούς και σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς στην νησιωτική επικράτεια και γενικότερα. Απαιτείται μια ειδική πολιτική στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς. Δεν γίνεται να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε φαινόμενα. Θυμάστε ότι κάποιος έμενε σε αντίσκηνο στη Ρόδο γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει.
1: Δασκάλα στο αυτοκίνητό της και μόταν με την κόρη της κιόλας μαζί. Και παρενέβη δήμαρχος Σαντορίνης τότε για να βρουν ένα δωμάτιο, να μείνει η γυναίκα.
0: Ακριβώς. Ειδική πολιτική στέγης λοιπόν χρειαζόμαστε για τους δημόσιους λειτουργούς. Περισσότερα κίνητρα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε, να εγκατασταθούν και αν θέλετε να μείνουν και να ζήσουν εκεί. Είναι όμορφα το να ζει τα μανιτσιά μας είναι υπέροχα. Δεν θέλει κανείς να μην είναι εκεί, αλλά πρέπει να του διασφαλίσει τις συνθήκες. Να υπάρχουν γιατροί, να υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε μια οικογένεια με παιδιά και να μην υπάρχει παιδίατρος. Το σκέφτεται κάποιος. Έτσι. Κατά συνέπεια λοιπόν όλα αυτά είναι αναγκαία, είναι απαραίτητα. Είχαμε κάνει βήματα τον καιρό που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα βλέπει έτσι. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, να πω ότι έχουν μια πολιτική η οποία δεν είναι με την κοινωνία, ότι είναι αδιάφοροι για το τι θα γίνει σε ένα μικρό νησί κλπ. Οι αθεόφοβοι ακόμα και σε νησιά μεγάλα τουριστικά, με πολύ πληθυσμό, που να υπάρχουν υποδομές στην υγεία, στους δρόμους και σε μια σειρά από άλλες, στην ασφάλεια αν θέλετε, είναι παράγοντας που βελτιώνει το τουριστικό προϊόν. Ακόμα και εκεί δεν έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν έστω για τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που στηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, συνθήκες που θα μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν.
1: Πάντως είναι αυτός ο δρόμος, έτσι είναι δηλαδή, το είπατε και πριν, είναι και θέμα άμυνας της χώρας ας πούμε. Δηλαδή άλλο πράγμα να είναι ένα νησί με κατοίκους, με πληθυσμό, με εργασίες, με αυτό, και άλλο να χαρακτηρίζεται βραχονισίδα ας πούμε. Γιατί σιγά σιγά έτσι όπως το πάει η Νέα Δημοκρατία, στο τέλος τα νησιά θα είναι βραχονισίδες. Υπάρχει λοιπόν αυτό, υπάρχει και γενικότερα ο δρόμος αυτός της ισόρρευσης του κόσμου, της νέας αστυφιλίας, υπάρχει και ο δρόμος της αναγέννησης της περιφέρειας. Εκεί πώς πετυχαίνεται αυτός ο δύσκολο βέβαια, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να αναγεννηθεί η περιφέρεια.
0: Κοιτάξτε, η αστυφιλία στην Ελλάδα προέκυψε κυρίως πάλι για λόγους που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές ανάγκες και τα συμφέροντα που ήθελαν τότε φτηνό εργατικό δυναμικό γύρω από τις πόλεις. Ερημοποιήθηκε η επαρχία. Ήταν και περίοδοι δύσκολες τότε και με τον εμφύλιο, μετά το μεταφυλιακό κράτος και με την μετανάστευση, η οποία οδήγησε πάρα πολύ κόσμο στο εσωτερικό. Σήμερα λοιπόν χρειαζόμαστε μια αντίστροφη πορεία. Και η αντίστροφη πορεία αυτή απαιτεί επενδύσεις. Επενδύσεις και σχεδιασμό. Μάλλον πρώτα σχεδιασμό και μετά επενδύσεις. Ή θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε ένα σχεδιασμό που θα πει ότι πραγματικά στα νησιά μας, αναφέρομαι τώρα στην νησιωτική περιφέρεια, μια και έχω την ιδιότητα και του υπεύθυνου της νησιωτικής ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και σε άλλες περιοχές και σε ορεινές περιοχές, που δεν θα στηριζόμαστε μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Έχει τα όρια του αυτό. Σε κάποια νησιά ήδη που έχουν αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, έχουμε αρχίσει και γυρίζει. Μειώνεται η τουριστική δραστηριότητα, υποβαθμίζεται το προϊόν. Θα δούμε για παράδειγμα την αγροτική παραγωγή σε κάποια νησιά. Έχουμε νησιά που παράγουν πολύ σπουδαία αγροτικά προϊόντα. Θα έχουμε μια πολιτική για να μπορέσουν να παράγουν, να συσκευάζουν, να φτιάξουν προϊόντα που θα έχουν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Θα δούμε άλλες πολιτικές που, για παράδειγμα, σε κάποια νησιά θα μπορέσουν και κάποιοι να κατοικήσουν μόνιμα, αυτοί που λέμε οι ψηφιακοί νομάδες, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ζήσουν σε κάποιες περιοχές τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να έχουν μια επαφή με το φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας τους. Θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η βιοτεχνία, για να μην έχουμε τουριστική μονοκαλλιέργεια. Και εφόσον έχουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό και πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε πάρα πολλά νησιά αλλά και σε ορεινές περιοχές και απομονωμένες, τότε να δούμε και τα θέματα των υποδομών, γιατί η αποκέντρωση είναι όρος ανάπτυξης και επιβίωσης της πατρίδας μας. Δεν θα πάτε σε άλλη χώρα στην Ευρώπη που θα δείτε αυτό το ήταν ο μισός πληθυσμός της χώρας σε δύο πόλεις. Δεν υπάρχει. Αθήνα και Θεσσαλονίκη ουσιαστικά είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας ή περισσότερο ακόμα. Το έχουμε λοιπόν ανάγκη, αλλά απαιτείται αυτό. Και τι απαιτείται λοιπόν για να γίνει αυτό? Θα πρέπει η πολιτεία και η πολιτική να σχεδιάζει την ανάπτυξη και την οικονομία και όχι οι οικονομικοί παράγοντες να σχεδιάζουν την πολιτική και να επιβάλλουν επιλογές.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις για την οικονομία και πώς γίνεται αυτό που λέτε.
2: το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Γι' αυτό, για παράδειγμα, εμείς επιμένουμε στην επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Mm. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει καρτέλ στην αγορά, είναι ανάγκη να πέσουν οι τιμές τώρα. Ακούμε μέτρα τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς από άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, το να έχουμε μπαταρίες που δεν μπορούν να αποθηκεύουν το ρεύμα.
10: Μα σήμερα παράγουμε φθηνά το πρωί, το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το ξαναγοράζουμε το δικό μας ρεύμα πολύ πιο ακριβά το βράδυ.
9: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι...
10: Τι λογική είναι αυτή?
9: Βέβαια, είναι επιλογή. Γιατί αν έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε ρεύμα, δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να παίρνουμε ρεύμα από αυτούς που παράγουν από το φυσικό αέριο, λέω εγώ τώρα. Ναι. Έτσι, που είναι συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Ναι. Όπως ακούω και με πολύ ενδιαφέρον και ακούμε και υποστηρίζουμε και το είχαμε ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Ναι. Ξέρετε όμως, αυτά είναι σημαντικά, πρέπει να τα προχωρήσουμε, αλλά αυτά θέλουν χρόνο. Και εμείς χρειαζόμαστε, όπως είπα χτες, να έχουμε αποτελέσματα άμεσα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τουλάχιστον να πέσουν άμεσα οι τιμές. Επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Στις περισσότερες χώρες το δημόσιο παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά και με τέτοιους τρόπους. Το κάνουν οι χώρες, το κάνει στη Γαλλία ο Μακρόν. Ο Μακρόν δεν είναι κανένας ούτε κανένας κομμουνιστής, ούτε ο Ερυθρός Χμέρ, έτσι. Το έκανε όμως στη Γαλλία. Για να μπορέσουμε άμεσα να έχουμε αποτελέσματα, να πάρουν ανάσα οι επιχειρήσεις και να μπορέσουμε σιγά σιγά να προγραμματίσουμε και άλλα μέτρα που θα δώσουν ένα άλλο μοντέλο. Αντίστοιχα και στα καύσιμα χρειάζεται η επαναφορά των ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, η διοίκηση πέρασε σε ιδιώτες. Χρειάζεται λοιπόν και εκεί και επίσης να γίνει έλεγχος όλα τα στάδια της τιμής της παραγωγής μέχρι τη διάθεση των προϊόντων για να δούμε πού υπάρχουν οι διαφορές. Είναι απαραίτητο λοιπόν και στα καύσιμα να έχουμε αυτή την παρέμβαση και αυτό επίσης άμεσα για να μπορέσει να πάρει ανάσα η οικονομία μέχρι να σχεδιάσουμε αυτό το διαφορετικό μέλλον που έχουμε ανάγκη.
10: Άρα έτσι αλλάζει η δυνατότητα του εισοδήματος. Αφού θα είναι πιο φθηνά, θα υπάρχει άλλη αγοραστική δύναμη. Στο σούπερ μάρκετ έχουμε δει, ας πούμε, σούπερ μαρκετάδες να κάνουν νίκη, θυγατρικές, να αγοράζουν τα προϊόντα, να πουλάνε στον εαυτό τους σε υψηλότερες τιμές και άρα λένε, ας πούμε, ότι το σούπερ μάρκετ έχει ένα κέρδος 2%, αλλά έχει βγάλει το κέρδος η θυγατρική από κάτω. Πριν.
9: Έτσι ακριβώς είναι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Μάλιστα, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι θα κάνει και συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τις τιμές. Προφανώς όμως ξέρετε, γίνεται αυτό που λέτε. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και λέει για να δούμε τι περιθώριο κέρδους έχει εκεί. Να λέει: έχω ένα μικρό περιθώριο κέρδους, πόσο να μειώσω λίγο. Όμως από την ώρα που φεύγει το προϊόν τον παραγωγό, αν δεν είναι παραγωγός το σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι τον καταναλωτή υπάρχουν διάφορα στάδια όπου οι τιμές, τα κέρδη είναι μεγάλα, είναι εταιρείες ιδιοκτησία στο σούπερ μάρκετ που βγάζουν πολύ μεγάλα κέρδη όλο αυτό το διάστημα και φτάνει στο σούπερ μάρκετ να εμφανίζεται ένα πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους. Έχουμε φαινόμενα ακόμα και το χώρος που στεγάζεται το σούπερ μάρκετ να ενοικιάζεται από μια. Να είναι ιδιοκτήτης άλλη εταιρεία, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, να ενοικιάζει στην άλλη εταιρεία.
10: Και εμφανίζεται και το ενίκιο.
9: Άρα εμφανίζεται το ενίκιο πάρα πολύ ψηλό και λέει: έχω ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ναι. Άρα δεν βγαίνω, άρα τι να κάνω κι εγώ.
10: Ναι.
9: Δεν μπορώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ο έλεγχος όλα τα στάδια της αγοράς. Πέρα όμως από αυτά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική δομή της χώρας. Δεν παράγουμε ως οικονομία.
10: Ναι.
9: Και μάλιστα είδα τώρα πρόσφατα ο κύριος Κέρτσος ανακοίνωσε περί χαρής την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα και πολύ καλά απάντησε ο Νίκος ο Παπάς και έδωσε στοιχεία ότι είμαστε τελευταίοι σε επενδύσεις σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ χαμηλές επενδύσεις σε μια οικονομία που υποφέρει για τους λόγους που είπαμε αλλά και άλλους. Οι επενδύσεις μάλιστα αυτές οι οποίες έρχονται, όχι μόνο είμαστε τελευταίοι, επενδύουμε και σε τομείς οι οποίες ουσιαστικά δεν αυξάνουν την ποιότητα ή την αξία του παραγούμενου προϊόντος σε ακίνητα, πετρώντας επενδύσεις. Στον τουρισμό, που ξέρετε, ο τουρισμός είναι κουρασμένος πλέον. Και έχει χαμηλή ποιότητα παραγούμενου προϊόντος, ας πούμε τα γι' αυτό. Επενδύουμε λοιπόν σε ακίνητα, σε real estate, σε ιδιωτικοποιήσεις. Το να πάρεις έναν οργανισμό από το δημόσιο και να το πας σε ιδιώτη, δεν προσθέτει κάτι στην οικονομία. Αυτά λοιπόν τα φέρνουν ως επενδύσεις οι οποίες αυξάνουν βελτιώνουν την παραγωγικότητα της χώρας. Δεν ισχύει. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, αλλά αυτό που τελικά παράγουν, το προϊόν ή η υπηρεσία, είναι πάρα πολύ χαμηλής αξίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δουλεύουμε σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, που το παραγόμενο προϊόν έχει πολύ χαμηλή αξία σε σχέση με άλλους κλάδους. Όπως είναι για παράδειγμα η μεταποίηση. Μεταποίηση σε συγκεκριμένα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και σε διάφορα άλλα προϊόντα, θα έκανε τους Έλληνες εργαζόμενους να δουλεύουν τις ίδιες ώρες, να παράγουν μεγαλύτερες αξίας προϊόν και να ανεβαίνει το ΑΕΠ. Όμως φαίνεται ότι στην Ελλάδα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τομείς οι οποίες παράγουν, σε τομείς που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής αξίας και γι' αυτό η οικονομία δεν μπορεί να πάει σε μια αλλαγή. Και το βλέπουμε αυτό και στο ΑΕΠ. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η οικονομία να τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Η ρυθμή αύξηση του ΑΕΠ είναι μεν μεγάλη, αλλά θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα για να καλύψουμε το ΑΕΠ που χάσαμε την περίοδο της κρίσης. Όχι μόνο λοιπόν δεν το καλύπτουμε, αλλά η προβλέψη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής λένε ότι φέτος το ΑΕΠ θα πέσει κάτω από το 2% ρυθμός ανάπτυξης. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά, δεν υπάρχει παραγωγική βάση και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας πάρα πολύ σύντομα, δυστυχώς. Γι' αυτό και λέμε κι εμείς ότι χρειάζονται άμεσες αλλαγές και πολιτική αλλαγή και ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία αύριο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα που έρχονται. Και αν θέλετε να βάλουμε μια ημερομηνία ως ορόσημο, αυτή είναι το 2032, όπου η ρύθμιση που είχε κάνει στο χρέος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη πληρωμή κάποιων τόκων και πληρωμή μόνο των χρεολύσεων σταματάει. Προστίθονται περίπου 25 δισεκατομμύρια το χρεολύσια στο χρέος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή τη ρύθμιση, γιατί ήξερε ότι μπροστά της θα έχει ένα περιθώριο η χώρα ώστε να αναπτυχθεί παραγωγικά, αλλά αυτό δεν έγινε. Με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον να το λέω πιο σωστά, γιατί δεν υπάρχει μόνο ευθύνη του Πρωθυπουργού, υπάρχει συνολικά στη Νέα Δημοκρατία και των συμφερόντων που υπηρετεί. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι φοβόμαστε ότι η χώρα μοιάζει με μια καράβη που πηγαίνει ακυβέρνητο προς τα βράχια και αν δεν υπάρξει άμεσα πορεία αναστροφής, πολύ σύντομα θα το δούμε μπροστά μας το πρόβλημα.
10: Άρα μιλάμε για τελείως για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, έτσι, για μια άλλη, για έναν άλλο τρόπο μορφής, άλλο τρόπο ανάπτυξης. Τώρα να βάλουμε το εξής θέμα μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας ή μέσα στις ανάγκες των ανθρώπων. Και επειδή τα τελευταία χρόνια, σε 4-5 χρόνια μόλις, έχουν χάσει το διαμέρισμά τους 184.000 άνθρωποι από πληστηριασμούς. Υπάρχουν ανεξέλεγκτες οι τράπεζες, τα funds, οι servicers. Δεν μπορεί, θέλει κάποιος να δουλέψει 24 χρόνια για να του δώσει δάνειο η τράπεζα, εάν πάρει. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στην αγορά εργασίας στα 25, θα πρέπει να αποταμιεύει ως τα 50, αν του δώσει τράπεζα δάνειο και τελικά το σπίτι να το αποπληρώσει το παιδί του. Τι γίνεται με όλο αυτό, ή ας πούμε αναβαλλόμενος πόρος. Δηλαδή, μιλάμε για μια παράλληλη οικονομία των τραπεζών που δεν ελέγχεται από κανέναν, ό,τι θέλει κάνει κράτος εν κράτη. Και τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
9: Ουσιαστικά έτσι είναι. Οι τράπεζες λειτουργούν ανέλεκτα και ανεξέλεκτα. Έχουν χρηματοδοτηθεί από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο δεν ανταποδίδουν στην κοινωνία. Στο προηγούμενο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκαμε, το πρώτο θέμα στην ακτοπλοεία, να ξέρετε, ένας από τους δύο ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιριών που συνιστούν ολιγοπόλια είναι τράπεζες. Είναι παντού στην οικονομία, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούν με τρόπο ο οποίος είναι, όπως είπα προηγουμένως, ανεξέλεκτος. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Βέβαια, πολλά από τα δάνεια έχουν φύγει πλέον από τις τράπεζες. Έχουν πάει στους servicers και στα funds, οι οποίοι συμπεριφέρονται όχι μόνο οικονομικά, πιέζουν τους πολίτες με ένα πολύ κακό τρόπο, αλλά ακόμα και σε επίπεδο συμπεριφοράς, αν θέλετε, με άθλιο τρόπο απευθύνονται τους πολίτες, εκβιάζουν και μάλιστα έχουν βρει και έναν τρόπο ιδιότυπης ασυλίας απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς έχουμε υποστηρίξει ότι πρέπει να υπάρχουν γενναίες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία, σε δυσθεώρητα ύψη. Και επίσης να επανέλθει ο στεγαστικός νόμος που υπήρχε, αναφερόμαστε και στο νόμο Κατσέλη παλιά, που δίνει αυξημένη προστασία στην πρώτη κατοικία, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Όσο έχουμε μικρό απόθεμα κατοικίας, ψηλά χρέη που ποτέ δεν θα το αποπληρώσουν οι άνθρωποι, τα σπίτια, όχι μόνο τα σπίτια, αλλά και άλλα ακίνητα στα χέρια των τραπεζών, το πρόβλημα θα γίνεται μεγαλύτερο και όχι μόνο για αυτούς που έχουν χρέη, αλλά και για αυτούς που ενοικιάζουν, γιατί πραγματικά οι τιμές αυξάνονται. Εμείς έχουμε προτείνει λοιπόν έναν νόμο για το που αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, να επανέλθει λοιπόν μια αυξημένη προστασία, καθώς επίσης και την με ενεργή παρέμβαση του δημοσίου, με 10 με 15.000 κατοικίες που θα γίνονται κάθε χρόνο, ώστε να αυξηθεί το απόθεμα και να μπορούν οι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο να έχουν στέγη ώστε να πέσουν οι τιμές.
10: Τώρα, ένα θέμα που το βάζουν οι μικρομεσαίοι και όσους εκπρόσωπους τους έχουμε βγάλει εδώ στην εκπομπή, μιλάνε για τις 120 δόσεις, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποδώσει. Δηλαδή και το Δημόσιο Ταμείο, και στο Δημόσιο Ταμείο μπήκαν λεπτά και εκείνη ήταν μια βοήθεια. Τώρα έχουμε με τις 72 δόσεις Έκαναν ελάχιστη αίτηση, γιατί η κυβέρνηση, ναι, μεν έλεγε τι έλεγε εκεί με την προπαγάνδα, αλλά οι κόπτες και οι προποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Θέλω να πω δηλαδή, αφού έχουμε ένα μέτρο που έχει αποτελέσματα διαπιστωμένα και δεν το επαναφέρει η κυβέρνηση. Άρα θέλει να τελειώνει με τους μικρομεσαίους, με αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί έχουμε αυτό από την άλλη και με την περιφέρεια, επειδή είπαμε για αποκέντρωση. Και το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, που λέει: κόβουν τα μετρητά και αποτελώνουν την επαρχία. Ενώ τίτλος: οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα στις απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι στους μπακάλιδες και στους καφετζίδες. Δηλαδή, να έχει ο καφετζής ATM. Δεν το καταλαβαίνω.
9: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχετε δίκιο.
10: Άρα, γιατί δεν προχωράει αυτό το μέτρο με τις 120 δόσεις, γιατί. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να τελειώσει τον κόσμο, δηλαδή.
9: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει μάθει να μοιράζει υποσχέσεις προεκλογικά και γι' αυτό μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δώσει κινητά. Το κάνει
10: από 8 χρόνια.
9: Το κάνει, ναι, ακριβώς. Αλλά στην ουσία εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη,
10: ναι,
9: που αφορούσε στον περιορισμό της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Είχε ευκαιρίες η κυβέρνηση να κάνει πράγματα. Ναι. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
10: Και πολλά λεφτά. Ναι.
9: Έτσι, πάρα πολλά χρήματα. Το οποίο το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των δανειοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε 30 μόνο επιχειρήσεις. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η λογική. Τώρα μοιράζει κάποιες υποσχέσεις προεκλογικές. Δεν θα τις στηρίξει εάν είναι κυβέρνηση μετεκλογικά. Ναι. Λοιπόν, θέλει ουσιαστικά να δώσει μια ελπίδα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον οποίο εξαπάτησε το 2019 και το 2023, ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θα το έχει. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Είναι ένα πρόβλημα για το σύνολο της οικονομίας. Εάν δείτε και στην ευρωπαϊκή και στην αμερικάνικη οικονομία, ένας βασικός παράγοντας πρόοδου είναι η παραγωγή καινοτομίας.
10: Ναι.
9: Ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν τα λεγόμενα κλάστρα, τα συγκροτήματα που παράγουν καινοτομία. Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς καινοτομίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις? Είναι η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Μπορεί και παράγει νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες και στη συνέχεια έρχονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα εξαγοράζουν, τα αξιοποιούν. Εδώ μιλάμε πάμε σε μια διαφορετική εντελώς κατεύθυνση. Ουσιαστικά λοιπόν, χτυπώντας τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, προϊονίζουμε τα πόδια της ελληνικής οικονομίας, που δεν θα μπορεί να παράγει καινοτομία, και επίσης ενισχύουμε και αυτό που είπαμε στην αρχή. Την καρτελοποίηση της οικονομίας. Λίγες επιχειρήσεις θα μπορούν να ελέγχουν την αγορά, να αυξάνουν τις τιμές και αυτό να το πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να ξαναπροσεγγίσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους κτλ. Αφού τους έχει διαλύσει, τώρα λέει να τους επαναπροσεγγίσουμε γιατί έρχονται και οι εκλογές. Είπαμε νωρίτερα για μεταποίηση, για πώς μπορούν κάποια τοπικά προϊόντα. Πώς το σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή. Πώς θα ξαναδώσει ζωή στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μείνει κάποιος στο χωριό του?
9: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης πάλι και σε αυτή την περίπτωση θέλει να, μάλλον έχει ευρύ τρόπο να προσεγγίσει την αγροτική, τους αγρότες. Ο τρόπος λεγόταν προσέγγιση μέσω του ΠΚΠ, έτσι, αλλά τους φίλους αγρότες. Αυτή ήταν η προσέγγιση και ο σχεδιασμός που είχε. Έχει προκύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, σπαταλήθηκαν πόροι, τις οποίες τους στερήθηκαν οι πραγματικοί αγρότες. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένα μέτρα, έχουμε μιλήσει και για τα καύσιμα και για τις τιμές των λιπασμάτων και για το θέμα της διανομής των προϊόντων και για τη δυνατότητα να ενισχυθούν νέοι αγρότες να παράξουν προϊόντα στον τόπο τους. Το έχουμε ανάγκη η αγροτική οικονομία να υπάρχει την επόμενη μέρα. Επίσης, προβλέψεις δείχνουν ότι και μελέτες που έχουν γίνει ότι δεν θα έχουμε πληθυσμό στις αγροτικές περιοχές σε λίγα χρόνια για να παράξει προϊόν. Το έχουμε ήδη από σήμερα. Και άρα λοιπόν σε μια χώρα που έχει ανάγκη την αποκέντρωση δεν μπορεί να καταραίει ένας τομέας που συνδέεται κυρίως με την περιφέρεια. Ναι. Κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε αναπτύξει μια δέσμη μέτρων για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι αγροτικές περιοχές. Χρειάζεται όμως αυτό που σας είπα προηγουμένως, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που είναι το σύνθημά μας και λέμε εμείς, ότι είμαστε με τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Και εδώ, ξέρετε, έχουμε μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα.
10: Δηλαδή.
9: Και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, οφείλω να πω. Εάν δεν πάρουμε απόφαση ότι την επόμενη μέρα η πολιτική θα υπερισχύσει της οικονομίας και θα μπορούμε να πάμε σε ένα σχεδιασμό για τη χώρα που θα δώσει ανάπτυξη και ζωή, δεν έχουμε ελπίδα ως χώρα, ως κοινωνία. Να δούμε τα πράγματα πώς είναι. Γιατί δεν πάμε καλά σε διάφορους τομείς? Είναι απλά και μόνο γιατί είμαστε μπαγάσιτες και είναι κάποιοι πολιτικοί που αυτό κάνουν ρωσοπετρολογικές πωλήσεις? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Είναι γιατί έχουμε μια συγκεκριμένα τζάκια, έχουμε μια ολιγαρχία η οποία έχει απομυζεί τον πλούτο της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχουν βγει και νέα τζάκια, γι' αυτό βλέπετε και κάτι συγκρούσεις και διαφορές για το ποιος θα υπερισχύσει.
10: Δεν έχουν μοιράσει την πίτα ακόμα.
9: Δεν έχουν μοιράσει την πίτα ακριβώς. Οι οποίοι τι κάνουν? Καταρχήν ήταν αυτοί που σχεδίαζαν την οικονομία. Ναι. Το πώς θα αναπτυχθεί η χώρα, πού θα πάνε οι κοινοτικοί πόροι, οι δημόσιοι πόροι, δεν γινόταν με βάση του τι ανάγκες υπάρχουν, το τι ανάγκες είχαν οι ίδιοι για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό με την ολιγαρχία. Το δεύτερο είναι επίσης είναι το ζήτημα του πλούτου, το πώς φορολογούνται. Και οι φορολογίες ήταν πάντα πάρα πολύ ευνοϊκές στους χαμηλές και τα συνήθη υποζύγια, οι μικροί και οι μεσαίοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, πλήρωναν τους φόρους. Και το τρίτο ζήτημα είναι, ξέρετε, και γι' αυτό το ακούω από κάποιους και μου κάνει εντύπωση, ότι έλα μωρέ, τώρα δεν πειράζει και αν σε ένα ακόμα και στηρίζει και ένας επιχειρηματίας, δεν γίνεται αλλιώς. Ο επιχειρηματίας όταν στηρίζει, και ιδιαίτερα από το μεγάλο τζάκι, θέλει και ανταπόδοση. Άρα θα σου πει πώς θα σχεδιάσει την οικονομία σου, θα απαιτήσει να μην πληρώσει φόρους και πιθανότατα και σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου, για τον αν θα το πάρει ο Α ή ο Β, να έχει απαιτήσεις να το πάρει ο συγκεκριμένος. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Βουλγαρή, όταν είσαι υπουργός, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Πρέπει να στήσεις το διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι? Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, έτσι είναι. Άρα λοιπόν. Στρατηγικές συμμαχίες.
10: Από την καλή του την καρδιά για φιλολαϊκή πολιτική δεν θα σε στηρίξει.
9: Δεν θα σε στηρίξει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν στρατηγικές συμμαχίες με την ολιγαρχία.
10: Ο εφοπλιστής δεν θα έρθει να πει, κύριε Λαμπρίδη, τι είπατε, ναι, πρέπει να πληρώνω στην ώρα μου. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Ναι. Δεν θα τον ευχαριστήσει αυτό.
9: Δεν θα τον ευχαριστήσει. Και εμείς τότε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια πολιτική σύγκρουση με αυτά τα συμφέροντα. Ευνόησε την κοινωνία αυτό. Πάθαμε.
10: Ναι.
9: Είχαμε κανένα για τα σύνορα των καναλιών απέναντί μας, των εφημερίδων. Ναι. Γιατί ακριβώς ακολουθήσαμε μια τέτοια πολιτική. Δεν γίνεται όμως, αν δεν ακολουθήσεις αυτή την πολιτική, να αλλάξεις το επίπεδο ζωής των πολιτών και να δώσεις προοπτική σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία. Όποιος νομίζει ότι θα τα βρει και με τους ΜΕ και με τους ΔΕ και θα αλλάξει το επίπεδο ζωής των πολιτών, κάνει μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένουμε προσιλωμένοι στο όραμα του 15-19, δεν αλλάζουμε. Δεν μάθαμε κάτι άλλο. Μάθαμε να είμαστε σταθεροί σε αυτή την πολιτική. Έτσι. Και λέμε λοιπόν σύγκρουση με την ολιγαρχία για να αλλάξει η ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Είναι η μοναδική επιλογή, δεν θα κοροϊδέψουμε την κοινωνία, θα πάμε σταθερά σε αυτή τη γραμμή.
10: Θα πάτε όμως και στη ΔΕΘ, 11 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, με συλλογική ηγεσία. Πώς πηγαίνει στις εκλογές τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ?
9: Κοιτάξτε,
10: λειτουργεί.
9: Μερικές φορές, μερικοί το βλέπουν και... Και ειρωνικά τη συλλογική ηγεσία, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, εμείς έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Θα σας θυμίσω βέβαια ότι ο συνασπισμός παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών ήταν αυτός που παρά τις διαφορές και τα προβλήματα μεγάλωσε, αναπτύχθηκε και το 2015 έγινε κυβέρνηση. Αυτός που έχασε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών, έτσι, ήταν άλλο. Θα πάμε λοιπόν με συλλογική ηγεσία. Για μας δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα, έχουν οι προτάσεις. Οι ρίζες μας βρίσκονται. Και γι' αυτό μιλάμε, θα σας πω και το εξής. Με το εμείς και όχι με το εγώ. Δεν είμαστε ιδιωτικό κόμμα.
10: Ούτε μονοπρόσωπη εταιρεία.
9: Ούτε μονοπρόσωπη εταιρεία, ακριβώς, για να μιλάμε για το τι θα γίνει. Και σήμερα ξέρετε κάτι, παρά το ότι ζούμε στην εποχή της ιδιώτευσης, είναι ανόητος να νομίζει κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί μόνος του να καθορίσει τα πάντα. Είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα που πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί ένα πρόσωπο να είναι αυτό που θα καθορίσει τα πράγματα, θα δώσει προοπτική, και γι' αυτό δεν έχουμε και τη λένε παντέ, δεν υπάρχουν σήμερα ηγέτες. Είναι άλλες συνθήκες, δεν είναι ικανότητα των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν στηριζόμαστε στο εμείς, και το εμείς δεν είναι το σημερινό εμείς, είναι το εμείς που βρίσκονται οι ρίζες μας. Είμαστε το κόμμα του Κύρκου, του Μπανιά, του Φαράκου, χιλιάδων ανώνυμων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί ακριβώς για να αλλάξουν την προοπτική των αδύναμων στρωμάτων σε αυτή τη χώρα, να πάμε σε μια άλλη κοινωνία δικαιοσύνης. Το εμείς λοιπόν αφορά όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο όσους βρίσκονται πάνω. Αφορά τις ρίζες μας και με το εμείς θα προχωρήσουμε. Το εμείς, ξέρετε, είναι παραγωγικό. Το εγώ υπάρχει και την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε στο εγώ σήμερα. Με συλλογική ηγεσία, λοιπόν, ακούγοντας το τι θέλει η κοινωνία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέποντας τις ανάγκες, προσπαθώντας μαζί με την κοινωνία να βρούμε λύσεις.
10: Διακρίνω έναν, όχι μόνο από εσάς και από όλα στελέχη που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, έναν ενθουσιασμό από μέλη που στέλνουν προτάσεις. Από πού πηγάζει αυτός ο ενθουσιασμός? Δηλαδή, είναι 70.000 μέλη. Θέλουν να πάρουν μέρος όλοι σε κάτι, άλλος μικρό, άλλος μεγάλο, να συνεισφέρουν. Από εκεί πηγάζει αυτό?
9: Ναι, γιατί ξέρετε τώρα...
10: Γιατί είστε όλοι ενθουσιασμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά.
9: Δείχνουν πολύ χαμηλά, γιατί ξέρετε αποτυπώνουν μια προηγούμενη περίοδο και αυτή την περίοδο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, ούτε μπορούν να γίνουν, γιατί δεν θα είναι αξιόπιστες. Όμως πηγάζει από το εξής. Οι πολίτες που είναι ενεργοί στην αριστερά έρχονται για να δώσουν λύσεις για την κοινωνία. Δεν έρχονται εδώ για να ασχοληθούν με το ποιος θα είναι στο ένα όργανο ή στο άλλο. Εμείς ζήσαμε μια περίοδο φθοράς. Ζήσαμε μια περίοδο που όλοι αυτοί οι πολίτες τους είπαμε, ξέρετε κάτι, θα είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει θα είστε στο χώρο. Εμείς βέβαια θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είπαμε. Θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο το πρόγραμμα δεν το ξέρουμε. Αλλά ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εμείς μπορούμε να το επηρεάσουμε. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη, θα είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, περίμενε το και όταν έρθει η ώρα θα ενεργοποιηθείς. Πώς να συνεισφέρει ο πολίτης? Ναι. Ο πολίτης που εντάσσεται στην αριστερά δεν εντάσσεται ούτε για το ροσφέτη, ούτε για την προσωπικά να έχει μία εξέλιξη όπως την θεωρεί ο ίδιος. Εντάσσεται για να προσφέρει, να συνεισφέρει, να συνδιαμορφώσει. Ναι. Εμείς του δίναμε ένα δρόμο αποστράτευσης. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Είναι λογικό λοιπόν να έχουμε αυτή την ανάκαμψη που βλέπουμε και στις οργανώσεις μας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι, είχαν ακόμα αποχωρήσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχονται. Και αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα καλό για μας, κυρίως όμως για την κοινωνία. Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική δύναμη της κυβερνώσης αριστεράς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και κυβερνώσα και αριστερά. Γιατί κάποιοι εγκαταλείπουν το κυβερνώσα. Έτσι, και αναφέρομαι σε κόμματα όπως είναι το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 που δεν θέλουν. Κάποιοι προκειμένου να είναι κυβερνώσα πάγουν να είναι αριστερά ή εν πάση περιπτώσει λοξοκοιτάζουν και αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της κυβερνώσης αριστεράς που μπορεί να δώσει λύσεις την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό παλεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα μέλλον με προοπτική.
10: Μάλιστα, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοπτική Συμμαχία και υπεύθυνο πολιτικό σχεδιασμό Χρήστο Λαβρίδη που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρίδη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
10: Λοιπόν, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από το Λάζαρο Καραγιάννη, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα και το Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αρχίζει σταδιακά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγουστού. Αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η κίνηση στα λιμάνια με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95%. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχειών από τράπεζες. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά, αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα, που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα. Ένα πρόοπτο περιστατικό συνέβη λίγο πριν την προσγείωση επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας το απόγευμα της Τετάρτης. Ένα πουλί απορροφήθηκε από την τουρμπίνα του αεροπλάνου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προερχόμενο από τη Φραγκφούρτη. Η διαδικασία της προσγείωσης στον αερολιμένα της Καβάλας ολοκληρώθηκε απόλυτα ομαλά, όμως ματαιώθηκε η επόμενη πτήση του αεροσκάφους. Οι επιβάτες που ανέμεναν να ταξιδέψουν για τη Γερμανία μεταφέρθηκαν για να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της Ξάνθης. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε ένα άλλο αεροπλάνο την Πέμπτη για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.

από κάμπους, από ρεματιές, από όπου και αν μας ακούτε, καλά να είστε. Α, ο Στέφανος δεν μας αφήνει να αναπτύξουμε καμιά απορία. Καλαμαριά θέλει, στην Καλαμαριά βρίσκεται. Από εκεί λέει μας ακούει ανελιπώς. Απολλωνάρα, ο Λέ γράφει, εννοεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει. Όχι τον Απόλλωνα της Ριζούπονης, τον Απόλλωνα Αθηνών. Καλημέρα στην αγαπητή Μπέση, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Ηλία. Εδώ μου είστε όλοι και όλες. Μια φορά και ένα καιρό η Αθήνα, και όταν λέω μια φορά και ένα καιρό ενώ πριν από 20 χρόνια, μπορεί και 15, πάντως σίγουρα πριν από 20-25 χρόνια, η Αθήνα τέτοιες μέρες άδειαζε εντελώς. Όταν λέμε εντελώς, εννοώ ότι μπορούσες να πάρεις την παρέα σου και να πας στην Πατησίο να παίξεις ποδόσφαιρο. Και μπορούσες να στραβοκοιτάξεις και τον όποιο οδηγό έπειτα από 10-15 λεπτά παιχνιδιού θα διέκοπτε το μάτς. Και πιθανόταν να ζητούσε και συγγνώμη άνθρωπος. Όπως γινόταν στην Αθήνα τη δεκαετία του 70 και του 60, εν πάση περιπτώσει, όταν οι πιτσιρικάδες έπαιζαν μπάλα στους δρόμους, βάζοντας δύο πέτρες ή δύο τενεκεδάκια για τέρματα. Έτσι ήταν τα πράγματα μια φορά και ένα καιρό. Και λέω την Πατησίων και όχι ας πούμε την Πανεπιστημίου, διότι η Πανεπιστημίου είναι και κλειμένη και στάδιο. Ξέρετε, δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Σου φεύγει προς τα κάτω η μπάλα, δεν είναι δίκαιο. Μια ομάδα έτσι θα δεινοπαθήσει. Ενώ η Πατησίων είναι κατά το μάλλον η Ήτων, ένας επίπεδος δρόμος. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Προφανώς και αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πληθυσμός της Αθήνας, όσοι δηλαδή μένουν αυτή την περίοδο στην Αθήνα, έχει μειωθεί κατά πολύ, το βλέπεις στην κυκλοφορία, το βλέπεις στις θέσεις πάρκινγκ, το βλέπεις γύρω σου, αλλά μία πόλη 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ποτέ. Μία πόλη 6 εκατομμυρίων, εκ των οποίων πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πολυήμερες διακοπές, είναι μια πόλη που παρουσιάζει την εικόνα την οποία βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει μια ελάφρυνση, αλλά δεν είναι αυτό το άδειο πράγμα, βρε αδελφέ, που έβλεπες πριν από δύο δεκαετίες, ας πούμε, χοντρικά. Αυτό το στοιχείο του που πήγαν όλοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το δεις αν ψάχνεις καταστήματα. Εάν, για παράδειγμα, είσαι εργένης και δεν τα πας καλά με το μαγείρεμα, γιατί αν τα πας καλά θα βρεις μαγαζιά να ψωνίσεις πρώτες ύλες, και ψάχνεις κάνα φαγάδικο, βρε αδελφέ, κάνα μαγειρίο για έτοιμο φαΐ, γιατί πόσο να περάσεις με σαλάτες και με βραστά αυγά ή με τηγανιτά αυγά, εκεί μπορεί να δυσκολευτείς. Κατά τα άλλα όμως, η πόλη των 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ολοκληρωτικά ποτέ. Πώς λένε για τη Νέα Υόρκη, είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η Αθήνα είναι η πόλη που δεν αδειάζει ολοκληρωτικά ποτέ. Μια φορά και ένα γύρο άδειαζε τέτοιες μέρες, τώρα απλώς μειώνεται ο κόσμος. Καλημέρα στην Εύη. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Χθες βράδυ έβλεπα τους Απόντες και αναγνώρισα το τραγούδι της εκπομπής σου που παράφωνα τραγουδούσε η παρέα των 6, τη συγκίνηση. Μάλιστα. Η Συγκρού είναι καλύτερη για μπαλίτσα, λέει. Παίζαμε επί Αρσένη. Μισό λεπτό. Επί Υπουργείας Αρσένη. Μισό λεπτό. Εννοούμε το Γεράσιμο Αρσένη, το Μακαρίτη. Και επί Αρσένη, σε ποιο Υπουργείο? Γιατί διετέλεσε και τσάρος οικονομίας, διετέλεσε και υπουργός παιδείας, και εκεί είχαμε τις γνωστές κινητοποιήσεις. Επομένως, επί Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα. Την εποχή του Κάτσε Καλά Γεράσιμε, εσείς παίζατε καλά, μάλιστα. Παίζατε στη Συγκρού μπάλα, ρε αθεόφοβη. Στη Συγκρού ποδόσφαιρο. Ο Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας στο τέλος δεκαετίας του 1990. Δηλαδή Λάζαρε Καραγιάννη, Λάζαρος Καραγιάννης παρεμπιπτόντως, έτσι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Στάγκου και σήμερα στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή 1998 με δικαιώνεις και στο έπακρο. Εάν παίζατε μπαλίτσα στη Συγκρού, εκτός αν εννοείς κανένα παράδρομο, γιατί η Συγκρού έχει και κάποιους παραδρόμους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάρω την παρέα μου και να ανέβω στην Καλαμαριά. Θα σε στεναχωρήσω, αλλά ήδη έχω βγάλει εισιτήριο για προορισμό. Θα τα πούμε συγκεκριμένο.

0: προορισμό. Το εγγράφω πάντως. Αυτή είναι μια πρόσκληση που θεωρώ ότι έχει ανοιχτή ημερομηνία. Παρεπιπτόντως θα τα πούμε Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, στη διάθεση όλο το γήπεδο του Απόλλωνα και οι περιβάλλοντες χώροι θα περάσετε καλά και για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επίσης πολλές ευχές στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Μανώλη από το νέο Ηράκλειο. Να σας πω τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Επειδή έχουμε μια αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν και επειδή πολλά μπορεί να παρατηρήσει κανείς σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα, ως να μην υπήρξε το προηγούμενο φιάσκο των κατηγορηθέντων, συλληφθέντων και κατηγορηθέντων που αθώθησαν, θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη για την υπόθεση της κατηγορούμενης που ήθεστε να την αποκαλούμε 46χρονη. Έπειτα από τις 12.30, λίγο έπειτα από τις 12.30, και θα πάμε στα της εκπαίδευσης στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, ο οποίος προσφάτως έπεσε στην αντίληψη ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο απαντά στο επιχείρημα πως είναι λογικό να έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων, διότι τα παιδιά στα σχολεία μειώνονται λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Δίνει ορισμένες απαντήσεις βασισμένες σε στοιχεία, όπως ήθιστε, όπως τουλάχιστον συνηθίζει να κάνει ο κύριος Μπέλμπας και αρκετοί βεβαίως συνδικαλιστές, και αυτό είναι απολύτως θετικό από το χώρο της εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε επίσης, θα του θέσω ένα θέμα που είδα προσφάτως να απασχολεί και τον πολύ γνωστό αρθρογράφο σε θέματα εκπαίδευσης Χρήστο Κάτσικα. Είναι το φαινόμενο των νεοδιόριστων στην εκπαίδευση, που γίνονται νεοδιόριστοι στην ηλικία των 42, 45, 46, 47 ετών, διότι ως αναπληρωτές πέρασαν μια ολόκληρη ζωή. Και αυτό προφανώς προκαλεί προβλήματα. Και έχουμε και ένα καινούριο, να το πω θεσμό, το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, που και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα θα μου πείτε, πριν φτάσει το 15 Αύγουστο, μιλάμε για εκπαίδευση που λογικά πάλι θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά το μεροδούλι, μεροφάει από Σεπτέμβρη. Ναι, διότι το φρονίμα τα παιδιά κτλ. Να βλέπουμε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν αφορά μόνο τα αντικείμενα συζήτησης τα σημερινά, αλλά αφορά όλα όσα πρέπει να συζητήσουμε και στις αρχές του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, καλημέρα, να δούμε σήμερα με τι μουσικές αντίσεις την εκπομπή. Καλή δύναμη και αντοχή. Αφήνω το σαν σήμερα να μας προσανατολίζει η αγαπητή Βασιλική, όπως έχεις προσέξει, και το σαν σήμερα αποδεικνύεται αρκετά δίκαιο. Δηλαδή, σήμερα μας προσανατολίζει στον Κώστα Χατζή, που γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, το 1936, αλλά και στο Φίλιππο Πλιάτσικα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1907. Μην ανησυχείς όμως, θα ροκάρουμε, διότι το σαν σήμερα, το ημερολόγιο δηλαδή, μας προσανατολίζει και στο πρώτο άλμπουμ, το Lynyrd Skynyrd, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973. Ήταν τότε που αρχίσαμε να μαθαίνουμε εμείς οι έφηβοι της εποχής τι σημαίνει Southern Rock, και αν λάβουμε υπόψη πως εκείνο το άλμπουμ περιλάμβανε τις τρεις εκπληκτικές μπαλάντες, το Lynyrd Skynyrd, μάλλον δεν χρειάζεται να πω τα ονόματά τους, άλλωστε φιλοδοξώ να τις ακούσουμε και τις τρεις, και το Gimme Three Steps, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό ήταν. Λοιπόν, εμείς όμως αρχίζουμε με Κώστα Χατζή, τραγούδι βασισμένο στους πολύ καλούς και επίκαιρους, θα λέγει κανείς, στίχους της Σώτιας Τσότου. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέσαι αδελφέ. Το ακούμε τώρα.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδελφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδελφέ. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, σε

Έξω αστράφτηκε βροντά, κάποιος διαβάτης περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτάτι με τον ναι, κάνουμε γλέντια ρε φενέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σε κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που χλετώνουν.

Η Αθηνά γράφει: καλημέρα Διονύσου. Νομίζω πως το ότι δεν έφυγε ο κόσμος ολοκληρωτικά από την Αθήνα φαίνεται και από τις θέσεις στάθμευσης. Ναι. Θα έλεγα κανείς πως αν το παρατηρήσει κανείς αυτό, θα διαπιστώσει και τα δύο σκέλη. Αφενός ότι έχει φύγει πολλής κόσμος, βρίσκεις να παρκάρεις εκεί που κάποτε έκανες το σταυρό σου, αν ήσουν αθρίσκος και βόλτες κάνα δεκάλεπτο τέταρτο, μπας και φύγει κανείς για να βρεις να παρκάρεις. Αυτό δεν υφίσταται πλέον, αλλά πλέον φαίνεται επίσης ότι δεν έχουν αδειάσει οι θέσεις στάθμευσης στο βαθμό που άδειαζαν κάποτε. Δεν παίζεσαι, μου λέει, το στρατή να βάλεις. Καλά, θα δούμε για το στρατή. Λοιπόν, αυτό που έχουμε προγραμματίσει, αγαπητή Βασιλική, να ακούσουμε ως δεύτερο άσμα από Κώστα Χατζή, είναι ένα άσμα που όχι απλώς μου αρέσει, αλλά μου αρέσει τρομερά, έτσι όπως το αποδίδει ο Χατζής, θα λέγε κανείς, με μια ροκ ένταση, στην ζωντανή εκτέλεση από την οποία προέκυψε και το υλικό ενός δίσκου, ίσως το θυμούνται κάποιοι, υπό τον τίτλο «Ουέ». Οι εμφανίσεις του Κώστα Χατζή, δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο σημαντικός αλλά και σεμνός καλλιτέχνης ήταν και είναι ο Κώστας Χατζής, έτσι, πραγματικά δεν χρειάζεται. Οι ζωντανές του εμφανίσεις είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Είχε μία ένταση πάρα πολύ όμορφη. Το live, τα live μάλλον, του Κώστα Χατζή. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ομολογώ πως όταν το άκουσα το 1973, τότε είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, τότε κυκλοφορήσει το UE, όχι απλώς μου άρεσε, αλλά μου καρφώθηκε ο στίχος, μάλλον κάποιοι στίχοι ενός τραγουδιού, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο, θα ρω πως ο τίτλος είναι «Βίοι παράλληλοι», και το «Λευκό το περιστέρι», το παραμύθι μας το ξέρει, και όταν μιλάμε για ειρήνη, στόμα, αυτιά και μάτια κλείνει, γιατί γνωρίζει τι θα γίνει. Θυμάμαι πως όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, έπειτα από την παρέλαση του 73 και τις αρχές του 74, σιγοσφυρίζαμε το συγκεκριμένο στίχο. Γιατί? Γιατί είχε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Χένρι Κίσιγκερ. Και παρότι ήμασταν πιτσιρικάδες, αλλά είχε αρχίσει η πολιτικοποίησή μας, καταλαβαίναμε πως η πραγματική έννοια της ειρήνης δεν μπορεί παρά να απέχει πάρα πολύ από το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Έτσι. Θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί αυτό το στίχο του Χατζή, αυτό το στίχο του άσματος του Χατζή, για πολλά σημερινά. Ας πούμε οι εκεχηρίες στη Μέση Ανατολή, που είναι εκεχηρίες σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους του Ισραήλ, αλλά ποτέ για το ίδιο το Ισραήλ, ή το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε το κομμάτι ολόκληρο, σταματώ εγώ και το ακούμε τώρα.

0: Ευχαριστώ τη Μαρίλα Λαχανά που βοήθησε να βρεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι σε καλή ποιότητα, γιατί ό,τι παίζουμε εδώ φροντίζουμε να ακούγεται σε καλή ποιότητα, όχι να ψάχνεις στο YouTube και ό,τι βρεις. Δεν είναι εύκολο να το βρεις, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι και εύκολο να το ξεχάσεις. Και λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι ακούγονταν, η επιστήμη στο φεγγάρι και το χτυγιό στο παλικάρι, 73, επί Χούντας. Έστω και περί της, επί της φάσης της προσπάθειας της Χούντας να δείξει ένα φιλελεύθερο υποτίθεται προφίλ, κατ' ουσίαν προσωπείο. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ, διπλό και μάτι ανοιχτό. Μια εκπομπή η οποία λόγω τροποποίησης του προγράμματος Καλοκαίρι Γάρ δεν ακούγεται Σαββατοκύριακο 8 με 10, αλλά την ακούτε τούτη την ώρα, 12 με 2 τις καθημερινές. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, ο Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, γιατί είπαμε ότι σαν σήμερα δεν γεννήθηκε μόνο το 1936 ο Κώστας Χατζής, ό,τι αφορά γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, γεννήθηκε και ο Φίλιππος Πλιάτσικας σαν σήμερα, επίσης το 1967. Σημαδιακές χρονιές. Μία δικτατορία το 36 του Μεταξά, η Εθνοσωτήριος το 36, η Εθνοσωτήριος το 67. Όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε μια από τις υπέροχες μπαλάντες του Λίναντ Σκίναρτ.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Οι παραπονιάρικες κιθάρες του Νότου, για να χρησιμοποιήσω την πολύ πετυχημένη κατά την άποψή μου έκφραση ενός φίλου σε ό,τι αφορά του Λίνα Σκίνερ, και το πάντερμά τους με το πολύ ωραίο παίξιμο και του βιολιού. Κατ' εμέ η ομορφότερη μπαλάντα από όσες μας χάρισαν η Λίνα Σκίνερ, που επαναλαμβάνω, το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13 Αυγούστου στο πολύ μακρινό 1973, περιλάμβανε την ελόγω μπαλάντα όπως και άλλες που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Tuesday is gone with the wind, το άνεμος πήρε την Τρίτη, την ημέρα Τρίτη και πάει, μας έφυγε, αλλά βλέπει κανείς γύρω μας να αποσύρονται, και όχι λόγω ανέμου, όχι λόγω του στρατηγού ανέμου που λέει και ο Βίρονας Πολύδωρας, πολλά πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά, ξέρετε, είναι και η ιδεοντολογία, η δημοσιογραφική ιδεοντολογία, για να έρθω στα πολύπαθα δύο δέλτα. Θέλετε παράδειγμα? Στην υπόθεση της Μαρφίν, με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, οι ξυλιφθέντες και κατηγορηθέντες αναφέρονται ως δράστες, ώστε να έχει αποδειχθεί η ενοχή τους. Κάτι το οποίο δεν αντιστρατεύεται μόνο την αρχή του τεκμήριου της αθότητας, αντιστρατεύεται, θα έλεγα, την κοινή λογική, αλλά και την συλλογική μνήμη. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ, δεν έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που αποδεικνυόταν το φιάσκο των προηγούμενων φοβερών και τρομερών θριαμφολογιών για τους υποτιθέμενους ενόχους που είχαν αθώθει πανηγυρικά. Εν πάση περιπτώσει, θα περίμενε κανείς πως αν κάποιοι δεν σέβονται ορισμένες βασικές αρχές, θα έπαιρναν τουλάχιστον τα μέτρα τους για τη δική τους, αν θέλετε, αυτοπροστασία, τα μέτρα τους για να μην επαναλάβουν τις ίδιες γκάφες. Εάν τυχόν, λέω, εάν τυχόν, πάλι περιέλθουμε στα ίδια και δούμε τα ίδια. Αλλά βλέπετε, μάλλον κάποιοι ποντάρουν στην κοντή μνήμη και όλα τα υπόλοιπα και εντυπώσεις της στιγμής, αν θέλετε και οι πολιτικές ανάγκες της κεντρικής εξουσίας της στιγμής, τα καθορίζουν όλα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας ένα πονύγλωστο σε όλους σας δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της κατηγορούμενης που εσχάτως αποκαλείται η 46χρονη. Διατάχθηκε η προφυλάκησή της. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Ελευθεράτο, ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό για την πρόσκληση, στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Πριν απ' όλα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτή τη γενική παρατήρηση, που είναι μια παρατήρηση που δεν αφορά μόνο την πελάτησά σας. Είναι αυτό που κάθε φορά βλέπουμε, και δεν το βλέπουμε μόνο στην υπόθεση της Μαρφίν, το βλέπουμε και σε άλλες υποθέσεις, αλλά ειδικά στην υπόθεση της Μαρφίν, κάθε φορά που αναζωπυρώνεται αυτή η υπόθεση, έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Θα ήθελα πριν απ' όλα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, αν κανένας προσπαθήσει να ανατρέξει και να εξαντλήσει την έρευνά του μόνο στα νομικά στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, δεν πρόκειται να βρει σοβαρές αιτίες για να δικαιολογήσει αυτά που γίνονται. Όλα δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία διεξάγονται με όρους επικοινωνιακούς και πολιτικούς. Αυτή η ανακοίνιση έχει ξεκινήσει σε μία περίοδο του Απριλίου του 2026, που η κυβέρνηση προσανατολιζόταν σε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο και είχε μεγάλη ανάγκη από μια επιτυχία απέναντι στα διαδοχικά χαστούκια της περίοδου εκείνης, τη δίκη των τεμπών που δεν μπορούσε να διεξαχθεί εξαιτίας της αίθουσας, την καταχραυγή του κόσμου και για τα Τέμπη και για την πολιτική της, το σκάνδαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παραπομπές για τα Τέμπη, την ακρίβεια, το ένα το άλλο κτλ. Και κάπου εκεί κατασκευάστηκε ένα ανώνυμο mail. Ήρθε σε έξαρση η ανάγκη της για αυτό μετά από τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, που είχαν έως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Ντένστορα, και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα ανακοινώθηκαν οι συλλήψεις αυτοί για τις δύο υποθέσεις, νομίζω ότι λέει πολλά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το άδικο είναι ότι στη μεγάλη αλυσίδα των διαφόρων συνήθων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίζονται άδικα, με τελευταία περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, προστίθεται άλλη μία. Και άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Θα ήθελα αυτό το άδικο που λέτε να το εξηγήσετε.
1: Στην περίπτωση της δικής μου κατηγορουμένης, το άδικο αναλύεται στα εξής δύο, τα οποία διαμακρόν έχω προσπαθήσει να εκθέσω στην κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι ότι υπάρχει δεδικασμένο υπέρ αυτής, διότι έχει προηγηθεί απαλλακτική κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών το 2022, εγκεκριμένη από τον εισαγγελέα εφετών, καθώς ο μέρος αφορά την κατηγορουμένη αυτή και μερικά άλλα πρόσωπα που είχε εξεταστεί η ποινική τους ευθύνη, διότι είχε τεθεί σε επεξεργασία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το ίδιο φωτογραφικό αποδεικτικό υλικό, οι ίδιες φωτογραφίες δηλαδή, οι οποίες συγκρίθηκαν αφενός κάποιες φωτογραφίες κοντά στην τράπεζα Μαρφίν που είχαν ληφθεί από τότε, και τα εικονιζόμενα πρόσωπα αφετέρου είχαν συγκριθεί με φωτογραφίες της κατηγορουμένης που υπερασπίζομαι και άλλων προσώπων, τις ίδιες που έχουν χρησιμοποιήσει και τώρα, και είχαν καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα το οποίο οδήγησε τον εισαγγελέα στην αρχαιοθέτηση. Αυτό είναι ένας δομικός περιορισμός σοβαρός που έρεται μόνο όταν υπάρχουν νέα στοιχεία σοβαρά. Θα σας πω την αναλογία των υποκλοπών που έχει την ίδια ακριβώς περίπτωση αρχαιοθέτηση δικογραφίας και που οι εισαγγελείς Αρίου Πάγου Στεντορίος αρνούνται την ανασύρουν, παρά τον καταιγισμό των νέων στοιχείων και της καταδικαστικής απόφασης και των δηλώσεων του Ντέρλιαν και τα λοιπά. Εδώ με ένα ανώνυμο mail που δεν λέει τίποτα, πέρα από ορισμένα ονόματα, η υπόθεση ανασύρεται και μάλιστα δεν γίνεται και καμία ενέργεια για να αναζητηθεί, να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης του ανώνυμου mail. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι παρόλα αυτά, με τη νέα εργαστηριακή εξέταση, με τη νέα έκθεση της ΔΕΕ, η αστυνομία καταλήγει ότι υπάρχει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Άρα δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Η περιορισμένη στήριξη ομοιότητας είναι μια βαθμίδα που είναι η πέμπτη βαθμίδα στην κλίμακα προσομοίωσης του Διεθνούς Πρωτοκόλλου που εφαρμόζει η αστυνομία. Η πρώτη μόνο είναι η ταυτοποίηση που συνιστά απόδειξη. Μετά είναι η πολύ ισχυρή ταυτοποίηση, που δεν είναι, η πολύ ισχυρή ομοιότητα που δεν έχουμε εδώ. Η ισχυρή ομοιότητα που πάλι δεν έχουμε εδώ. Η μέτρια ομοιότητα που πάλι δεν έχουμε εδώ. Και η περιορισμένη ομοιότητα που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει απόδειξη. Η κατηγορουμένη είχε και μάρτυρα την αδερφή της και μία φίλη της ότι ήταν στην διαδήλωση μαζί, αλλά είχαν περάσει από τη Μαρφίν τουλάχιστον μισή ώρα πριν γίνουν αυτά τα επεισόδια. Και επιπλέον έχει και την ιδιομορφία ότι εξαιτίας του ότι κατοικεί στο Λονδίνο μαζί με μία πεντάχρονη κόρη, είναι καταστροφική αυτή η προφυλάκηση, τη διαλύει σαν οικογένεια, παραδίδει το παιδάκι αυτό σε κάποιο βρετανικό ίδρυμα, άγνωστο τι είναι. Να σας πω για την ευαισθησία των Βρετανών, ότι 25 μέρες που ήταν κρατούμενοι δεν τις επέτρεψαν να δει το παιδί της, και που είναι γνωστό ότι η ίδια, το καταθέσαμε στην ανακρίτρια, είχε πληρώσει εισιτήριο για να έρθει με έξοδα δικά της αμέσως στην Ελλάδα για να παραδοθεί και να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό το θυμόμαστε. Ναι, το θυμόμαστε.
1: Ούτε ύποπτη φυγής είναι, ούτε αυτά. Συγγνώμη για την ακρηγορία, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Όχι. Αυτά είναι άκρως ενδιαφέροντα και θα έλεγα ότι είναι και απαραίτητα για να καταλάβουμε. Ωραία, ούτως εχόντων των πραγμάτων, προσπαθώ να καταλάβω τελικά, εάν καταλήξουμε στα ίδια και με βάση όσα λέτε, φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι, κανείς δεν είναι μαντής κάλχας, αλλά με βάση αυτά τα οποία ακούμε και από εσάς, λέω και από εσάς, γιατί τα έχουμε ακούσει και από άλλους γνώστες της σχετικής υπόθεσης, μάλλον πάμε για ένα φιάσκο νούμερο 2. Δεν τους ενδιαφέρει, κατά την άποψή σας, ότι είναι πολλές οι πιθανότητες να καταλήξουμε εκεί? Μήπως ισχύει αυτό που είπα νωρίτερα, το είπα κάπως σχηματικά, ίσως κάπως χοντροκομμένα, ότι τελικά ποντάρουν στην κοντή μνήμη, τους ενδιαφέρει μόνο η εντύπωση της στιγμής και δεν τους ενδιαφέρει η τελική κατάληξη μιας υπόθεσης? Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε να μην κρατούν καν, ας μου επιτραπεί έκφραση, την πισινή, που θα έλεγε κάποιος ότι η ίδια η προϊστορία αυτής της πολύ δύσκολης, ας πούμε, και θλιβερής υπόθεσης, γιατί έχασαν άνθρωποι τη ζωή τους εκεί, θα καθιστούσε αναγκαία?
1: Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη μιας επικοινωνιακής εικόνας που δημιούργησε, ενός προσωπικού στοιχήματος του Υπουργού το οποίο προέβαλε, και μιας μεγαλεπίβολης διακήρυξης από την οποία, εάν υπαναχωρήσει τώρα, εκτίθεται πολιτικά και χάνει όποιο πλεονέκτημα είχε. Τώρα η αποδόση είναι γνωστή. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει. Λοιπόν, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη βέβαια αποφασίζει μέσα σε ένα κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία, η οποία από την πρώτη μέρα έβγαλε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι ταυτοποιήθηκε μία γυναίκα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Δεν ταυτοποιήθηκε τουλάχιστον η γυναίκα την οποία υπερασπίζομαι και γενικώς καμία γυναίκα δεν ταυτοποιήθηκε από όλη την έκθεση. Αυτό το ψέμα έχει διαμορφώσει ένα επικοινωνιακό μονοπόλιο εδώ και ένα μήνα, το οποίο έχει σχηματίσει μία φοβερή περιραίουσα ατμόσφαιρα και ένα τεράστιο βάρος στους δικαστές, γιατί όπως και το κάνουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα οι τρεις νεκροί της Μαρφίν, παρένθεση, ενέργεια η οποία πολιτικά ήταν ενάντια στο αντιμνημονιακό κίνημα και αντέστρεψε τη θέση κατηγόρου και κατηγορουμένου, αλλά το αντιπαρέρχομαι αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνεπώς τα νομικά μου επιχειρήματα αυτές τις μέρες αναμετρώνται με την περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία φαίνεται ότι έχει κυριαρχήσει στη δικαστική εξουσία. Δείτε ακόμα το γεγονός ότι εδώ και μία εβδομάδα που έχει έρθει η γυναίκα αυτή από το Λονδίνο, την έχω γνωρίσει, με έχει εξουσιοδοτήσει και έχουμε συνεννοηθεί για τα θέματα της υπερασπιστικής της γραμμής. Έχω πάρει την απόφαση, σωστά λάθος θα κριθεί από τον καθένα, να μην αρκεστώ στα δικόγραφα, να βγω στα κανάλια, να βγω στα μέσα ενημέρωσης. Δεν το συνηθίζω πολύ όταν δεν με καλούνε, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι όλοι οι όροι παίζονται εκεί. Mm-hmm. Και με δικαιώνει το γεγονός ότι μία εβδομάδα που βγαίνω και λέω αυτά που είπα και σε εσάς προηγουμένως, δεν ακούγεται ένας αντίλογος. Δεν μιλάει η αστυνομία, δεν μιλάει η κυβέρνηση, δεν μιλάνε οι αβανταδόροι του Μητσοτάκη, δεν μιλάει κανένας. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Mm-hmm. Μάλλον έχω δίκιο. Λοιπόν, και δεν έχουν να πούνε κάτι. Τώρα, το αν τους νοιάζει η πρόσκαιρη στιγμή, όχι, προφανώς αυτό τους νοιάζει. Η δίκη, άμα θα γίνει και αθωωθεί αυτή η γυναίκα, θα έχει περάσει ένας με 1,5 χρόνος. Θα έχουν γίνει εκλογές, ποιος ξέρει τι κυβέρνηση θα έχουμε κτλ. Αυτή όμως θα έχει μείνει ένα χρόνο στη φυλακή και παραπάνω, όπως έμεινε ο Ρωμανός, η Ριάννα, ο Περικλής, ο Θεοφίλου και τόσοι και τόσοι. Πάντα του ενός πολιτικού άκρου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, συνεπώς, ναι. Έχουμε πολιτική εκδικητικότητα, έχουμε εμπέδωση πεποίθησης κράτους, νόμων και τάξης. Έχουμε ιδιαίτερη έξαρση εκδικητικότητας λόγω των γεγονότων της Θεσσαλονίκης. Έχουμε προσωπικά στοιχήματα, των οποίων η θέση είναι στον τζόγο, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι τζόγος, όπως και ο τζόγος δεν είναι δικαιοσύνη. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Στα ονόματα που υπενθυμίσατε, συμπεριλαμβάνεται και ένα που μας θυμίζει μια απίστευτη ατάκα, έτσι. Ακούσαμε από δικαστική λειτουργό. Αφού πήγες διακοπές στη Βαρκελόνη, δεν γίνεται, πρέπει να είσαι φιλοτρομοκράτησα. Το ακούσαμε γι' αυτό. Το θυμάστε. Δηλαδή, εάν βάλουμε τη μνήμη μας να καταγράψει και το μυαλό μας να ιεραρχήσει σε μία κλίμακα απίστευτου, ανόητου, ό,τι θέλετε πείτε, αυτά που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά μιλάμε για τομές, ας πούμε, στην σκέψη, την δικανική, δεν ξέρω τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, κύριε Παπαδάκη. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με την δέουσα προσοχή και θα τα πούμε και στο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο πολύ γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο κομμάτι, αφού πρώτα διαβάσω το σχόλιο της Μαρίνας. Πόσο επίκαιρο το τραγούδι του Μεγάλου Χατζή. Η βία παράλληλη, έτσι, και ειδικά η στίχη για την ειρήνη. Ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, αγαπητή Βασιλική. Λοιπόν, θα το πηγαίνουμε τώρα ένα αλλάξ. Δηλαδή έχουμε να ακούσουμε Λίνα Σκίναρντ, αλλά επειδή σαν σήμερα είπαμε δεν έχουμε την επέτειο των γενεθλίων μόνο του Κώστα Χατζή, αλλά και την επέτειο των γενεθλίων του Φίλιππου Πλιάτσικα, για τον οποίο επίσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ένα από την εποχή που ο Πλιάτσικας συνέβαλε τα μέγιστα στους Pixlax, να ακούσουμε ένα τραγούδι δηλαδή των Pixlax και στη συνέχεια κάτι από την προσωπική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Από Pixlax θα ακούσουμε το «Μοναξιά μου όλα», το ακούμε τώρα.

Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητή Αθηνά, που ακούτε. Αμοιβαία είναι αυτά. Η Κατερίνα διαρωτάται, πώς είναι δυνατόν ο Ντίλιαν να λέει ότι έχει στοιχεία για το Predator και την αγορά από την κυβέρνηση. Άλλωστε, ο Ντίλιαν είπε ότι εμείς με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, δεν δίνουμε σε ιδιώτες. Συνεχίζω να διαβάζω το μήνυμα της Κατερίνας και να μην τον ακούει η δικαιοσύνη, μάλλον να κάνει ότι δεν ακούει. Ενώ η σύλληψη της 46χρονης να γίνεται από μία φωτογραφία μετά από τόσα χρόνια, και ενώ θα προσθέσω εγώ. Ουδέ νεότερον έχει προσκομιστεί, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά. Έλεγα, νομίζω πως αυτές οι σκέψεις κυοφορούνται ταυτοχρόνως στο μυαλό των πάντων. Δηλαδή, όσοι είναι νοήμονες, το ίδιο πράγμα σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνεις αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα, βεβαίως. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα κόκκινο, 105,5 στο κόκκινο, ακούτε την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Τούτη την ώρα η παρέα, ο στενός κύκλος, γιατί παρέα είμαστε όλοι, και εσείς που ακούτε ασφαλώς, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, απαρτίζεται από την Χαρά Στάγκου, που βρίσκεται στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, από τον Λάζαρο Καραγιάννη, αφεντικό στην κονσόλα, από το Διονύση Ελευθεράτο που είναι στο μικρόφωνο. Είπαμε ότι θα το πάμε να λάξ. Ακούσαμε Pix Lax λόγω της επαιτίου των γενεθλίων του Φίλιππου Πλιάτσικα, αλλά θα επανέλθουμε όταν επιστρέψουμε, έπειτα δηλαδή από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε, με Λίνα Σκίναρτ, πάντα από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, σαν σήμερα 1973. Όλα αυτά σε λίγο, βεβαίως.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέντρα.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Αρχίζει σταδιακά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγουστού. Αυξημένη από νωρίς το πρωί της 5ης η κίνηση στα λιμάνια με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95%. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχειών από τράπεζες. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά, αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα, που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα. Ένα πρόοπτο περιστατικό συνέβη λίγο πριν την προσγείωση επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας το απόγευμα της Τετάρτης. Ένα πουλί απορροφήθηκε από την τουρπίνα του αεροπλάνου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προερχόμενο από τη Φραγκφούρτη. Η διαδικασία της προσγείωσης στον αερολιμένα της Καβάλας ολοκληρώθηκε απόλυτα ομαλά, όμως ματαιώθηκε η επόμενη πτήση του αεροσκάφους. Οι επιβάτες που ανέμεναν να ταξιδέψουν για τη Γερμανία μεταφέρθηκαν για να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της Ξάνθης. Η αεροπορική εταιρεία δρομολόγησε ένα άλλο αεροπλάνο την Πέμπτη για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
5: Ο καιρός.
6: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
0: 6-9-44-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
17: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
16: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Ακούσαμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Ελίνα Σκίναρντ, το οποίο περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13 Αυγούστου του 1973. Μας μένουν δύο ακόμη κομμάτια από την Σκίναρντ, να ακούσουμε ένα τουλάχιστον. Θα δούμε. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε πως διοργανώνουν συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για αύριο Παρασκευή 14 του μήνα στις 8 στην πύλη Ε12, εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες που συμπαρίστανται στον αγώνα των Παλαιστινίων λόγω της έλευσης του κουραζερόπλου Chrome Iris. Διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Παρά την εκεχηρία που έχει υπογραφεί από τον περασμένο Οκτώβρη για τον τερματισμό της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις δολοφονίες αμάχων, κατέχει το 70% του εδάφους και έχει επεκτείνει τις δολοφονίες και την καταστροφή περιουσιών Παλαιστινίων και στη Δυτική Όχθη. Με την ανοχή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, συμμορίες Εβραίων παράνομων επίκων καταστρέφουν το βίο των Παλαιστίνιων, τραμπουκίζουν και δολοφονούν, υλοποιώντας ουσιαστικά την κρατική πολιτική της γενοκτονίας, ώστε να αναγκαστούν οι Παλαιστίνοι να εγκαταλείψουν τις εστίες και τις περιουσίες τους. Παράλληλα, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν και επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο, αποσταθεροποιώντας περαιτέρω την περιοχή, ανοίγοντας συνεχώς νέο μέτωπο πολέμου. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και οι περισσότερες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σιωπούν μπροστά στα εγκλήματα του Ισραήλ, είτε ακόμη χειρότερα ενισχύουν την επεκτατικότητά του, οι λαοί σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν και απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Μπροστά σε αυτή τη γενική κατακραυγή, τις καταδικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και τη συνεχή καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι ούτε να κρατάμε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο επιτιθέμενο κράτος του Ισραήλ και τον καταπιεσμένο Παλαιστινιακό λαό. Το δίκαιο έχει μία πλευρά και αυτή είναι η πλευρά των Παλαιστινίων. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία, κάθε διευκόλυνση στο Ισραήλ και να συνταχθεί με τις καταδικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί, ούτε γινόμαστε συνένοχοι στα εγκλήματα του Ισραήλ. Αντιδρούμε και διαδηλώνουμε για να υπάρξει ειρήνη με δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα κομμάτι και κατόπιν θα αναφερθώ σε μία δήλωση και θα σχολιάσω, δεν γίνεται να μην το κάνει, στην οποία έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή τα επεισόδια τα οποία προκάλεσαν τουρίστες Ισραηλινοί στο Αγκίστρι σε βάρος διαδηλωτών που εξέφραζαν τη συμπαράστασή τους στην Παλαιστίνη. Αλλά για να τηρήσουμε τη δέουσα ισορροπία ανάμεσα στο λόγο και στη μουσική, ξέρετε, ακούμε τώρα ένα κομμάτι από την προσωπική μουσική διαδρομή του εορτάζοντος, του έχοντος σήμερα επέτειο γενεθλίων Φίλικου Πλιάτσικα, και επανερχόμαστε.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την Πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν

0: Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, ακούτε Παντακόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και έλεγα λίγο νωρίτερα πως δεν είναι δυνατόν να μην σχολιάσει κανείς, και θα το κάνω εγώ παραθέτοντας κάποια στοιχεία, ευρήματα δημοσκόπησης, να μην σχολιάσει κανείς τη φοβερή και τρομερή ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη, που θαρρείς πως δουλεύει στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Δηλαδή τέτοιο ζήλο στην υπεράσπιση του Ισραήλ, κατά την άποψή μου, με απίστευτα χοντροκομμένο τρόπο και με μεγάλες ανακρίβειες κατά καιρούς, διότι άλλο πράγμα είναι η άποψη και άλλο πράγμα είναι τα γεγονότα. Όταν φέρει πίν ο κύριος Γεωργιάδης για να προκαλέσει αρνητικά αισθήματα απέναντι στους Παλαιστίνιους και να δικαιώσει έτσι εμέσως την γενοκτονία, αναφερόταν στις εικόνες, εκείνες τις φρικτές εικόνες κατά τις οποίες κάποιοι έριχναν ομοφυλόφιλους από τα ράτσες και έλεγε πως αυτή ήταν η Παλαιστίνη, ασχρόψεμα. Ήταν το Ισλαμικό κράτος, καμία σχέση με τη Δυτική Όχθη, καμία σχέση με τη Γάζα. Ήταν οι άνθρωποι του Ισλαμικού κράτους, το οποίο σύμφωνα με κορυφαία think tank, και αυτό δεν είναι μόνο εκτίμηση των Ισραηλινών think tank, σύμφωνα με κορυφαία think tank του Ισραήλ, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο απέναντι στην επιρροή της Τεχεράνης. Και αυτό το έχει δείξει και η πράξη του Ισλαμικό κράτους, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, πως το χρησιμοποιεί ενίοτε το Ισραήλ, κατά περίοδους θα έλεγε κανείς έντονα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Μας είπε πως είναι θλιβερές μειοψηφίες εκείνες που αντιδρούν στην πολιτική του Ισραήλ, διότι χιλιάδες άνθρωποι αγαπούν το Ισραήλ. Προφανώς δεν χρειάζεται να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στον αντισημιτισμό και στην απέχθεια απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και ευρύτερα την πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Άλλωστε οι περισσότεροι γνωστοί και ιστορικά πασίγνωστοι, θα έλεγα, αντισημίτες, ακροδεξιοί, υιοθετούν την πολιτική του Ισραήλ γιατί τους αρέσει το apartheid, έτσι. Λοιπόν, μήπως δεν το κάνει αυθόρμητα, γράφει η Εύα. Μα, πιθανόν, πιθανόν. Ελήφθη το μήνυμα, κατανοητό το υπονοούμενο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε όμως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά εξ ονόματος της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει ένα διεθνές κέντρο διενέργειας ερευνών και δημοσκοπήσεων που θεωρείται εγκυρότατο. Ουδής έχει αμφισβητήσει την εγκυρότητά του και βεβαίως ουδής το έχει κατηγορήσει για αντισημιτισμό. Είναι το Pew Research Center, το οποίο καταγράφει τις απόψεις των πολιτών σε πάρα πολλές χώρες για διάφορα θέματα. Να μην σας τα πολυλογώ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, σε πάνω από 30, κάτι λιγότερο από 40 χώρες, ενδεικτικά από όλες τις υπήρους, έκανε δημοσκόπηση για το ισοζύγιο συμπάθειας και αντιπάθειας απέναντι στο Ισραήλ. Δηλαδή πόσοι έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ και πόσοι έχουν θετική άποψη για το Ισραήλ. Σε όλο τον κόσμο ο καλπασμός της αντιπάθειας προς το Ισραήλ είναι εντονότατος. Η διαφορά ανάμεσα στο 2025 και στο 2026, ενώ τα αντίστοιχα ευρήματα των ερευνών του Pew Center, είναι καταλυτικά. Στη δε Ελλάδα το 65% δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, και μάλιστα από αυτό το 65% το 37% είναι πολύ αρνητική και το 28% σχετικά αρνητική, και μόνο το 30% δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για το Ισραήλ, και μάλιστα από αυτό το 30% το 21% είναι σχετικά θετική άποψη και μόνο το 9% απόλυτα θετική άποψη. Επομένως, δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα ο κύριος Γεωργιάδης να επικαλείται την ελληνική κοινωνία όταν θέλει τις ανοησίες του να τις προβάλλει. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό το 30% η διαφορά είναι πασφανής, είναι υπερδιπλάσια, έτσι, η ισχύς, είναι υπερδιπλάσιο το εύρος της αντιπάθειας στην πολιτική του Ισραήλ, στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι σε αυτό της συμπάθειας, έτσι, 65-30. Το 30 βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη συμπάθειας που παρατηρείται και το δεύτερο μεγαλύτερο, με πρώτη την Ουγγαρία, 32%, στο δείγμα των ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στη δημοσκόπηση του Pew Research Center. Είμαι όμως βαθύτατα πεπισμένος και το λέω για να ακούν και τα επιτελεία των κομμάτων της αριστεράς, όλων των προοδευτικών φορέων και δυνάμεων, πως εάν η ελληνική κοινωνία που βομβαρδίζεται με την ανοησία πως ό,τι και να κάνει το Ισραήλ είναι ο σύμμαχός μας απέναντι στην Τουρκία, αν είχαν κατανοήσει πόσο ρηχό και επί της ουσίας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το μύθευμα, τότε αυτό το 30% θα ήταν κάτω από 25, ενδεχομένως και κάτω από 20. Αυτό που επιχειρείται εδώ και κακά τα ψέματα έχει μια δυσδυτικότητα και έχει μια δυσδυτικότητα ακριβώς επειδή σε μεγάλο βαθμό μένει αναπάντητο το ότι ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, η εξωτερική πολιτική δεν χαράζεται με αρχές, δεν χαράζεται με συναισθηματισμούς, χρειάζεται με ψυχρή λογική. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, άρα πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ. Το πόσο γεωπολιτικά κουτό, πέρα από το ανήθικο, είναι αυτό και πόσο επικίνδυνο, νομίζω πως αύριο, συζητώντας με τον εξαιρετικό συνάδελφο Γιώργο Κυρίτσι, θα αναφερθούμε στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, θα αναφερθούμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, αγαπητέ Διονύση, μου λέει Αγνή, γιατί αποκαλώ κύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Okay. Πώς να τον αποκαλέσω. Λοιπόν, όλοι έχουμε αυτή την ιδιότητα. Καθιερώθηκε νομίζω από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά να λες κάποιον κύριο. Δεν νομίζω ότι στις προσφωνήσεις και στο αν χρησιμοποιούμε το κύριος ή όχι κρύβεται η ουσία. Χρειάζεται μια επί της ουσίας κατάρριψη των απόψεων αυτών των ανθρώπων, αγαπητοί Αγνή, απόψεων που έχουν την προβολή που γνωρίζουμε, μια προβολή δυσανάλογη της σοβαρότητας που φέρουμε ως απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα απαιτούσα, γράφει η Κατερίνα, από έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης στην ίδια του τη χώρα να υπερασπιστεί τους Έλληνες όπως έκανε και οι Ισραηλοί υπουργοί όταν κακοποιούσαν Έλληνες όταν πήγαν στη Γάζα χωρίς καμιά αιτία, ακόμη και Έλληνες βουλευτές κτλ. Λοιπόν, ναι, δεν θα το κάνει αυτό ο Αδωνής Γεωργιάδης. Δηλαδή, πρώτον, θα διαστρεβλώσει τα ίδια τα γεγονότα. Μπορεί δηλαδή να ήταν οι Ισραηλινοί εκείνοι οι οποίοι προκάλεσαν, αλλά δεν πρόκειται να το δεχθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ έκαψαν γκαλερί, τι λέμε τώρα, στο ψηρί. Και δεν ακούσαμε ψήγμα κριτικής από υπουργό κυβέρνησης, έστω βρε αδελφέ, από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ας μην ήταν υπουργός. Λοιπόν, στη συνέχεια είπαμε, θα το πάρουμε ένα λάξ. Και τώρα θα ακούσουμε ένα ή μάλλον δύο, ευελπιστώ να ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι. Έπειτα από το διάλειμμα μας όμως, δεν θα προλάβουμε μέχρι το διάλειμμα. Από Λίνα Σκίναρτ και συγκεκριμένα κομμάτια από το ιστορικό πρώτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 13 Αυγούστου το 1973. Θα ακούσουμε μια δεύτερη εξαιρετική μπαλάντα έπειτα από το Tuesday's Gone, που κατά την άποψή μου είναι η καλύτερη που μας πρόσφεραν ποτέ η Λίνα Σκίναρτ. Όχι μόνο η καλύτερη από όσες περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άλμπουμ που μας δίνει την αφορμή για αυτή την αναφορά, αλλά καλύτερη μπαλάντα εν γέννη. Θα ακούσουμε το Simple Man, την εισαγωγή του οποίου την ξεπατήκωσε, ας μου επιτραπεί έκφραση, ένα άλλο ροκ συγκρότημα από άλλη χώρα μερικά χρόνια αργότερα, άντε να σας βοηθήσω γιατί θα το θέσω ως quiz, 6 χρόνια αργότερα, στην εισαγωγή ενός κομματιού. Και είναι τέτοια η ομοιότητα που δεν εμπίπτει στην κατηγορία την οποία μας έθετε υπόψη ο Μάρκος Βαβακάρης όταν έλεγε εκείνο το περίφημο «Τα τραγούδια είναι χιλιάδες και οι νότες μόνο 7». Που σημαίνει πως, βρε αδελφέ, θα υπάρξουν και μερικές ομοιότητες. Είναι μερικά πράγματα που λες «Το πήρα να το φύγει, βρε αδελφέ, δεν γίνεται». Θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας. Θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Simple Mandolina Skinnard και περιμένω απαντήσεις στο ερώτημα. Η εισαγωγή του κομματιού από ποιο συγκρότημα άλλο, γνωστό συγκρότημα, έπεσε θύμα κλοπής και σε ποιο κομμάτι? Προφανώς πρέπει να έχετε υπόψη το κομμάτι για να βρείτε το συγκρότημα, αυτό είναι αυτονόητο. Όλα αυτά έπειτα από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λίγο. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα 105,5 στο κόκκινο, είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και μάλλον είναι η ώρα να πάμε τώρα στο διάλειμμα μας.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον...
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
5: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
6: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
15: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
18: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
19: Coffee Press.
18: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
19: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
18: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
19: Coffee Press.
18: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
20: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 2510 22 2215 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμι και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News
20: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Λοιπόν, αρκετές λανθασμένες απαντήσεις και μία σωστή. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα πως θα έβλεπα περισσότερους να έχω βρει τη σωστή απάντηση στο ερώτημα. Ποιο συγκρότημα, Μιχαλή, είπα από άλλη χώρα, αν δεν το είπα συγγνώμη, νομίζω πάντως ότι το είπα, όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν το είπα sorry. Επομένως, η Allman Brothers αποκλείεται να είναι. Τη σωστή απάντηση μας την δίνει ο Βασίλης. Την εισαγωγή του Always Somewhere την πήραν, μα ατόφια λέμε, ατόφια, οι Scorpions στο τραγούδι, στη δική τους μπαλάντα. Πολύ ωραία, κατά τα άλλα, μπαλάντα Always Somewhere. Δηλαδή, βάλτε στο CD player ή κάντε την αναζήτηση στο ίντερνετ το Simple Man από τη μία μεριά και το Always Somewhere των Scorpions από την άλλη και θα αντιληφθείτε ότι η ομοιότητα είναι τόσο καταπληκτική και καταλυτική που δεν σου επιτρέπει να πεις έλα βρε αδελφέ, όπως έλεγε και ο μεγάλος Μάρκος, δεν θα κάνω πάλι την τη φωνή του Μάρκου. Είναι, τα τραγούδια είναι χιλιάδες. Πήγα να την κάνω αυτό. Τα τραγούδια είναι χιλιάδες και οι νότες μόνο 7. Εδώ μιλάμε για ξεπατικοτούρα. Ακριβώς. Always Somewhere από το 1979. Γι' αυτό είπα μερικά χρόνια αργότερα. Νομίζω το προσδιορίσα κιόλας. 6 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη σωστή απάντηση στο quiz. Δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα που είπε πως θα βρισκόταν εν κινήσει. Ενδεχομένως να μην καταφέρουμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί του, ίσως θα πούμε αύριο. Να επαναλάβω, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων. Προσφάτως διαβάσαμε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του, το οποίο απαντούσε στο επιχείρημα, ένα συστημικό επιχείρημα, ότι είναι λογικό να συγχωνεύονται τάξεις, διότι λιγοστεύουν τα παιδιά λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Απαντάμε συγκεκριμένα στοιχεία και δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ο κύριος Μπέλμπας σε αυτό. Αλλά όταν συζητήσουμε μαζί του, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το κάνουμε σήμερα ή αν θα κάνουμε προσπάθεια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ενδεχομένως για αύριο, θα συζητήσουμε και για το φαινόμενο των εκπαιδευτικών που διορίζονται στα 44, 45 ή 46 χρόνια τους, γιατί νωρίτερα πέρασαν μια ολόκληρη ζωή ως αναπληρωτές, αλλά και για το πολλαπλό βιβλίο που ως θεσμός θα μας απασχολήσει από τούδε και στο εξής. Μη με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι αυτό, δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μπέλμπα κατά πάσα βεβαιότητα. Μπορεί και αύριο.

αν θα ακούσουμε κάτι ακόμη από Λίναρτ Σκίναρτ, προηγουμένως έκανε καλαμπούρι ο Μιχάλης, το έκανε. Πώς ακριβώς προσφέρονται εκεί στον Νότο? Λίναρτ Σκίναρτ, έτσι προφέρονται. Λοιπόν, και κάπως έτσι ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, αλλά το αφιέρωμα είναι πλήρες. Δηλαδή, είναι το τέταρτο κομμάτι από το άλμπουμ εκείνο που θα ακούσουμε, το Free Bird βεβαίως, που είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια, με τις κιθάρες να οριάζουν στο τέλος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σούζαν Σάραντον. Μία ταινία, κάποια σκηνή γάμου, Συνωμένες Πολιτείες σίγουρα, μπορεί στον Αμερικάνικο Νότο, και επειδή θα ακουγόταν το Free Bird, είχαν κάνει μια πατέντα, ένα χάρτινο ψεύτικο πάντως, σίγουρα χάρτινο γιατί ήταν και έφλεκτο, λευκό περιστέρι, επρόκειτο να μετακινηθεί πάνω σε έναν άξονα, σε ένα σκηνί, τεντωμένο, δεν θυμάμαι εν πάση περιπτώσει, αλλά επειδή η αίθουσα ήταν γεμάτη από πολύ, από κεριά και τα λοιπά και τα λοιπά, έγινε το ατύχημα, έπιασε φωτιά το πουλί, παρολίγο να επεκταθεί η φωτιά, μπορεί και να επεκτάθηκε, δεν ξέρω, στο υπόλοιπο δωμάτιο, οπότε σχόλασε ο γάμος ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη τελετή, αν δεν ήταν γάμος, νομίζω πάντως πως ήταν γάμος. Μου έχει μείνει η σκηνή γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική ταινία με μουσική υπόκρουση το Free Bird, και θυμάμαι ότι πρωταγωνιστούσε η Σούζαν Σάραντον. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι από την ταινία. Αν κάποιος άλλος θυμάται, μπορεί να μας το πει. Εμείς όμως ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του Λίνα Σκίναρτ, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13η Αυγούστου στο πολύ μακρινό 1973, αλλά μας έδωσε κομμάτια που παίζονται ακόμη και σήμερα σε mainstream ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ακούμε τώρα το Free Bird και παίρνουμε μια βαθιά μουσική ανάσα.

Λοιπόν, ακούσαμε για ένα μήνα που θα έλεγε κανείς. Αποθηκεύσαμε μπόλικο Southern Rock. Εδώ ολοκληρώθηκε το μικρό. Μικρό δεν ήταν. Ραδιοφωνικά. Το αφιέρωμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του Lynyrd Skynyrd, που επαναλαμβάνω, έκανε πολύ κόσμο να μάθει TST rock του Αμερικάνικου Νότου. Βεβαίως και άλλα συγκροτήματα έδωσαν ανάλογα δείγματα. Πολλοίς κόσμος ξέρει τους Lynyrd Skynyrd και τους Allman Brothers, αλλά ήταν η Molly Hacken, ήταν πολλά ακόμη συγκροτήματα, η Georgia Satellite αργότερα, πολλά. Λοιπόν, για να δούμε αν σήμερα, παρότι φυσά εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον φυσά αρκετά. Το λέω γιατί το έζησα ερχόμενος προς το σταθμό, προς το στούντιο. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι έξω τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν φυσά αρκετά στην Αθήνα, κατά κανόνα φυσά σε αρκετές ακόμη περιοχές. Επομένως, ξέρετε, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αέρα πόσους κινδύνους διαμορφώνει, εγκυμονεί. Λοιπόν, τούτη την ώρα που μιλάμε είναι γνωστό ότι έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου της Καβάλας. Εκεί διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Είναι αυτή η καθημερινή αγωνία κάθε καλοκαιριού. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς ξεκίνησε η μέρα ή αν θέλετε πώς τελείωσε η προηγούμενη. Δηλαδή τι έχει γίνει με τα μέτωπα της προηγούμενης ημέρας, εάν πρόλαβε μέχρι το βράδυ, γιατί ως γνωστόν στο σκοτάδι δεν μπορεί να γίνουν και πολύ αποτελεσματικές κινήσεις πυρόσβεσης, εάν πρόλαβαν όσοι συμμετέχουν στην πυρόσβεση να καταφέρουν αρκετά πράγματα ή όχι. Έχουμε λοιπόν κάθε μέρα το τι έγινε με τις πυρκαγιές της προηγούμενης ημέρας και έχουμε και το τι μας φέρνει το ξημέρωμα και οι επόμενες ώρες. Λοιπόν, να ανταποδώσω μερικές ακόμη ευχές. Αγνή, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Έτσι κι αλλιώς δεν είχα κι άλλη επιλογή. Εδώ βλέπω διάφορες προτάσεις, καθώς δεν χάνετε το χιούμορ σας, για το πώς θα μπορούσε να αποκαλεί κάποιος τον Άδωνη Γεωργιάδη. Okay. Τις καταγράφω. Όπως αντιλαμβάνεστε, ορισμένες από αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, επομένως ακόμη και αν είχα τη διάθεση να υιοθετήσω, θα είχα ορισμένα θεσμικώς ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς αυτό, για να το θέσω όσο πιο κομψά μπορώ. Και επειδή είναι καλό να χαμογελάμε στους καιρούς που διανύουμε, όποια χαρακτηριστικά και αν έχουν αυτοί οι καιροί, λέω να ακούσω ένα τραγουδάκι που προτρέπει κάποιον ή κάποια να κάνει έναν άλλο κύριο να χαμογελάσει. Ποιος είναι ο άλλος κύριος? Είναι ο Steve Harley, ηγετική μορφή των Cockney Rebel. Μάλλον καταλάβατε ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, αλλά και αν δεν καταλάβατε θα το ακούσετε τώρα και θα το απολαύσετε.

show our faces and watch it work away, away, and don't say.

0: από εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του Βασίλη, που αφορά τον υπερτουρισμό σε συνάρτηση με τα προβλήματα λειψιδρίας που παρατηρούνται. Και ο Βασίλης διερωτάται κάτι που όλοι το λέμε και όλοι το σκεφτόμαστε. Μα είναι απαραίτητο να υπάρχουν πισίνες, Διονύση, ακόμη και σε νοικιαζόμα που απέχουν 50 μέτρα από τη θάλασσα? Λογικότατο. Αλλά αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τον τύπο του τουρισμού που επικρατεί. Τι θέλω να πω. Κάποτε ρώτησα ιδιοκτήτη νοικιαζόμενων που είχε πισίνα, γιατί το κάνεις αυτό? Δηλαδή, δίπλα είναι η παραλία και είναι μια παραλία προσιτή, κλασική παραλία με άμμο, ρηχά νερά, προσιτή σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά. Γιατί είναι αναγκαία η πισίνα? Και μου είπε το εξής. Διότι αν δεν έχεις πισίνα, δεν συνεργάζονται μαζί σου, το θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση, γραφεία που σου φέρουν τουρίστες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή έχει να κάνει με τον τύπο του τουρισμού που έχει επικρατήσει και τα εξεζητημένα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το βραχιολάκι ή το all inclusive, δηλαδή πόσοι τελικά επωφελούνται από αυτό τον φοβερό και τρομερό αριθμό τουριστών που έρχονται, είναι και το τι είναι υποχρεωμένοι να κάνει η κοινότητα των ανθρώπων που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, αν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να έχει πελάτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, κάπου εδώ.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μεγάλη επιστροφή στις θετικές ειδήσεις σε δράση και πολιτική αντεπίθεση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρώτο σποτ, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δαριώτη στην Κουμουνδούρου. Είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών, τονίζουν στο μήνυμά τους. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για τα City University, Keel University και Anatolia College, για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαιρέτησε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα. Ρήπες ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα αναμένονται το επόμενο 48ωρο, με την Αττική στο επίκεντρο, καθώς οι ισχυροί βοριάδες ενισχύονται περαιτέρω και αύριο Παρασκευή θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Στην Αττική και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική και Νότια Αττική και την Νότια Εύβοια θα αγγίξουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα πνέουν επίσης 7 έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η ενίσχυση των ανέμων βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ σταδιακή εξασθένιση αναμένεται από την Κυριακή. Δεν έχει ταυτοποιηθεί η 46χρονη. Αυτό είναι ένα ψέμα της αστυνομίας, τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισής της Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στο κόκκινο για την υπόθεση της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Κώστας Παπαδάκης τονίζει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αιτίες στη δικογραφία που να δικαιολογούν τη σύλληψη και την προφυλάκηση, ενώ αμφισβητεί το ανώνυμο email ως νέο στοιχείο της υπόθεσης. Ο συνήγορος σημειώνει ακόμη ότι υπάρχει διδικασμένο, καθώς οι φωτογραφίες είχαν ελεγχθεί και στο παρελθόν και τότε αρχιδοθετεί η δικογραφία. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη μιας επικοινωνιακής εικόνας που δημιούργησε και σημειώνει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει μέσα σε ένα κλίμα όπου η περιραίουσα ατμόσφαιρα πιέζει τη δικαστική κρίση. Την ανάγκη να σπάσουν τα καρτέλ στην ακτοπλοεία και να πάψει η αγορά να λειτουργεί ως ολιγοπόλιο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και συντονιστής του τμήματος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την πράσινη ανάπτυξη και δεσμεύσεις των εταιριών για χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια, ώστε να υπάρξει όφελος για τους πολίτες. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ασφάλειας των πληρωμάτων και τήρησης ορίων στην ναυτική εργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακτοπλοείας για την επιβίωση των νησιών και ιδιαίτερα για τις άγονες γραμμές. Μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι συνταξιούχοι στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης, κατά της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο κόκκινο, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, Αριστοτέλης Κάντας, ζήτησε αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί τους συνταξιούχους στα τάρταρα της φτώχειας. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενα άδεια από το 2023. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί οι γονείς του 4χρονου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη Διόρυγα της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα του άνδρα. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 45 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, αναβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από τους ασθενείς, 81 εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισαν καθόλου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. διεθνής επικαιρότητα. 2 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η Κολομβία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 265 νεκρούς, περισσότερους από 3.770 τραυματίες και σχεδόν 500 αγνοούμενους. Στο Κάλι και την Περέιρα, οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμια κατεστραμμένων κτηρίων, ενώ οι μετασεισμοί δυσκολεύουν το έργο τους. Οι αρχές κάνουν λόγο για την τελική και πιο κρίσιμη φάση των ερευνών, καθώς οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Παράλληλα, περισσότεροι από 9.500 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ διεθνείς ομάδες και βοήθεια έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στη χώρα. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, χαρακτήρισε αποκρουστικές τις ενέργειες των επίκων στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων ως πράξη τρομοκρατίας. Δεκάδες έπικοι εμποδίζουν από την Κυριακή την πρόσβαση σε κατοικίες στο χωριό Κούσρα, κοντά στην Αμπλούς, μεταξύ των οποίων και το σπίτι Παλαιστινίου με αμερικανική επικότητα. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι έχουν αποκλειστεί από τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες. Η τοποθέτηση του Χάκαμπι προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Αμερικανός πρέσβης έχει επανειλημμένα στηρίξει τους εβραϊκούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και έχει απορρίψει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Στην οικονομική πίεση αντί για νέους βομβαρδισμούς, στρέφει το βάρος ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν διακριτική στάση, εκτιμώντας πως οι κυρώσεις και η οικονομική πίεση μπορούν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε υποχώρηση. Την ίδια ώρα το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του ορμούς. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι σοβαρές οικονομικές πιέσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει την Τεχεράνη σε αλλαγή στάσης, με το Ιράν να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να προετοιμάζεται για παρατεταμένη οικονομική πίεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και σημειώνοντας τον τέταρτο καλύτερο χρόνο των προκριματικών. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε σε 16 λεπτά, 13 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό. Διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να διεκδικούν απόψε στις 10 παρα 10 μία θέση στο βάθρο. Η Στεφανίδη πέρασε τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ σεζόν, ενώ η Αδαμοπούλου ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά και πήρε την πρόκριση. Ανατροπή δεδομένων για την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην απόψινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, καθώς ο Έλληνας διεθνής ταξιδεύει στη Βελγική πρωτεύουσα και τίθεται στη διάθεση του προπονητού του. Ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League.
1: Ο καιρός.
3: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: 105 και 5.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δεις τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Σαββατοβράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη. Σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία, πρόσφυγες. Στη Βικτόρια μες στο χειμώνα όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε, αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει και ότι μου πρόσφερε χαρά.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν Άθαν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι άλλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. 2 διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους. Είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και πήγαιων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από το μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301 Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τι ωραία.
2: 13 Αυγούστου σήμερα, καλώς μας ήρθατε. Αυγούστου. Μία ανάσα, δύο ανάσες από το 15 Αυγούστου.
1: Σε βλέπω μαύρο, Δημητράκη.
2: Σε
1: έχει κάψει ο ήλιος, βλέπω.
2: Αντιλιακά, παιδιά, αντιλιακά. Έτσι. Επιβάλλονται.
1: Παρ' όλα αυτά, μαύρη σε βλέπω. Έχεις μαυρίσει.
2: Το κακό μου.
1: Μάλλον από το κακό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβαλε Κοσμάς και Τραμάδος εδώ 13 Αυγούστου σήμερα, λίγες μέρες πριν. Έτσι, τι μεγάλη γιορτή το 15 Αύγουστο.
2: Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.
1: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Έτσι, εμείς εδώ όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, παρεούλα για το 2 ώρα που τώρα ξεκίνησε. Έτσι, μουσική, χορός, τραγούδι, πανηγύρια.
2: Θα βγάλουμε και μπαλέτα.
1: Όλα εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και μπαλέτο. Θα κάνεις εσύ το μπαλέτο?
2: Έχω γεράσει γι' αυτά.
1: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν θα είναι νεανικό μπαλέτο.
2: Θα είναι συντεμένο.
1: Αυτό, το μπαλέτο το συντεμένο.
2: Πού να μου χαθείς.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα. Αν η ζωή σου περνάει μέσα από την τηλεόραση. Και γενικότερα την οθόνη.
1: Όπα. Ευχάριστα νέα.
0: Για
1: και
0: τη ζωή σου,
1: ζωή νέα, σου
0: περνάει μέσα από την τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Γιατί
1: υπάρχουν
0: άνθρωποι οι οποίοι περνάνε υπέροχα βάζοντας ολόκληρους κύκλους σειρών και περνάνε έτσι το καλοκαίρι τους.
1: Μιλάς για πλατφόρμες που μπαίνεις και ξεκινάς να βλέπεις τώρα και τελειώνεις σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα είναι ότι επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έτσι, από εκείνη τη σειρά, τη φανταστική που είχε ξεκινήσει το 1900...
1: Που μετά νομίζω είχαν γίνει και κάποιες καταδίκες, κάποιες καταγγελίες σε πρωταγωνιστές για διάφορα άσεμνα πράγματα.
0: Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Στο τέλος είχε ξεκινήσει η βλακεία στο τέλος.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε το 1973 από ό,τι διαβάζω εδώ και τελείωσε το 1984 και επιστρέφει ως remake σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Σαν remake, όχι το παλιό.
0: Σαν remake, καινούριο έτσι, καινούριο φρέσκο πράγμα. Θα δούμε τη Λόρα να τρέχει και πάλι στα Λιβάδια, κυρίες και κύριοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έτσι, εμπρός πίσω. Να πούμε ότι τότε, από το 1973 έως το 1984, 15 με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί έβλεπαν σε κάθε επεισόδιο. Έτσι, τη σειρά αυτή.

0: πολύ άρεσε. Είχα δει κανένα δύο επεισόδια. Από μικρό παιδάκι ήμουν έτσι πολύ μωρό. Δεν μου άρεσε. Ήθελα τηλεόρα κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ντυμένη μακριά τώρα κουστάκια να τρέχει στου αγρού.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μικρό άνθρωπο. Τι βιώματα έχει.
0: Μα με βλέπει τώρα. Έρχεται λοιπόν η Elizabeth Ervin, η οποία είναι μια άσχετη που ασχολείται με τέτοια, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί influencer, youtuber που ασχολούνται με σειρές και με ταινίες.
1: Αλλά μπορεί να έχουν μια άλλη επιρροή μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Λέει η Elizabeth Ervin ότι αυτή η σειρά είναι thriller ουσιαστικά. Δεν είναι κανονική.
1: Είναι πολλές, έχουν γίνει σοβαρές αναλύσεις για το μικρό σπίτι.
0: Θυμίζει, λέει η ίδια, ταινία τρόμου. Είναι ταινία τρόμου κατά την Elizabeth, η ζωή της Λόρας, η οποία στον πρώτο κύκλο, λέει, μιλάει για παραμόρφωση στο σώμα της. Στο δεύτερη σεζόν παθαίνει έτσι μια μόλυνση στο πόδι και θέλει να το κόψει με ένα μαχαίρι η ίδια. Έτσι.
1: Σου λέω, υπάρχουν αναλύσεις, σοβαρές αναλύσεις αυτής της σειράς που καταλήγουν έτσι.
0: Λέει, στον τρίτο κύκλο παθαίνει εθισμό στη μορφίνη. Είσαστε με τα καλά σας. Θα μας βγάλετε το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Θα διαμαρτυρήσω το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Δηλαδή, που ήταν η οικογενειακή σειρά, που ήταν τόση αγάπη μέσα στην οικογένεια, που ήταν ο άντρας που προστάτευε, ξέρω κι εγώ, ή η μητέρα που ήταν εκεί. Θα μας το βγάλετε θρίλερ. Είστε ταινία τρόμου. Πάτε με τα καλά.
1: Η κινουμένων σχεδίων Candy. Δεν ήταν ζόρικη.
0: Δεν έβλεπα κάτι. Το έλεγε. Δηλαδή.
1: Εγώ έβλεπα κάτι. Δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο λιβάδι.
0: Εκεί καταλήγουν αυτές που σήμερα διαβάζουν ότι παντρεύονται τον πύργο του Άιφελ και το χωρίζουν για το φράχτη ή παντρεύονται τον εαυτό τους. Βλέπανε κάτι.
1: Μικρό σπίτι στο λιβάδι.
0: Έτσι, αυτό. Και βλέπαν και μικρό σπίτι στο λιβάδι, αλλά δεν το βλέπανε όπως το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπανε σαν την σειρά τρόμου. Το έλεγε δηλαδή. Σας έχει κοιτάξει γιατρός. Εσείς που λέτε ότι ήταν σειρά τρόμου το μικρό σπίτι στο λιβάδι, σας έχει δει γιατρός. Έτσι. Να μπείτε σε θεραπεία. Να σας βοηθήσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Το έλεος δηλαδή.
1: Λύσαξες όμως.
0: Έλα, Elizabeth, τώρα. Κάτσε και στην άκρη σου.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, εμείς όλοι μαζί και Ελίζαμπεθ στη γωνία χώρια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε λοιπόν, σε διάλειμμα. Στο επόμενο ημίωρο θα σου μιλήσω για την Candy Candy.
0: Ωραία, τέλεια. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνείτε. Έτσι στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, η Κοσμάς και Τραμάδος. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. Καβάλα News.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης.
2: 13 Αυγούστου.
1: 13, είναι αυτό που είναι απίστευτο. Φτάσαμε μέχρι εδώ.
2: Γιατί είναι απίστευτο, παιδί μου?
1: Βεβαίως, είναι απίστευτο γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
2: Περνάει ο χρόνος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει έρθει εκείνη η ώρα και η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Αυγούστου το 1876, ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, διατηρείται μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και γκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. 2009, αποκαλυπτική η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Ερκούν Κόνου Ξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθροφρουρών εκμαλωτών εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είχε δει τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει τώρα μια νοσταλγία, να πούμε, με αφορμή το επαναλασάρισμα από το μικρό
1: σπίτι
0: στο
1: λέγαμε
0: Λιβάδι.
1: Ναι,
0: σου είπα ότι έχω κάτι να σου πω για το Candy Candy.
1: Για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι που έρχεται remake.
0: Λοιπόν, έχω βρει ένα δημοσίευμα που κάνει μια αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Η σειρά είχε προβληθεί. Καταρχάς βασίστηκε σε...
1: Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Καλέ, για το Candy Candy σου είπα, θέλω να σου πω.
1: Για λέγε.
0: Βασίστηκε σε 3 μυθιστορήματα που είχε κυκλοφορήσει η Κιόκο Μιζούκι στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η συγγραφέα συνεργάστηκε με την εικονογράφο Γιούμικο Ινκαράση, η οποία έφτιαξε και τις μορφές που όλοι γνωρίσαμε. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε το 1984 και πεζόταν μέχρι το 1987 ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά το 1989, εγώ σε αυτή τη φάση το πρόλαβα, προβλήθηκε σε καθημερινή βάση. Δείχνανε κάθε μέρα επεισόδιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως
1: Κάντι και ξερό ψωμί.
0: Για ποιο λόγο όμως έχουμε να το δούμε από τότε? Τι συνέβη?
1: Τι να συνέβη, σταμάτησε γιατί τελείωσε, πέρασε η μπογιά του.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του... Πολλές σειρές έχουν περάσει η μπογιά τους και τις βλέπουμε σε επανάληψη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90...
1: γιατί επαγορεύεται η επανάληψη.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 προέκυψε διαμάχη της συγγραφέως με την εικονογράφο για τα δικαιώματα της σειράς.
1: Τσακώθηκαν οι γυναίκες, καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Φτάσανε στα δικαστήρια σε ένα δικαστικό αγώνα που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, με τις δύο πρώην συνεργάτηδες να σφάζονται μεταξύ τους.
1: Να τρώνε τα λεφτά στους δικηγόρους και οι δικηγόροι να χαίρονται τελικά με το κάτι κάνει.
0: Ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικής διαμάχης και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την ουσιαστικά τα δικαιώματα του Candy Candy και αποκλειστική κάτοχος των δικαιωμάτων, έτσι, είναι η Κιόκο Μιζούκι, συγγραφέας. Ενώ στην Ινκαράση, που ήταν η εικονογράφος, απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί οτιδήποτε σχετικά με το όνομα ή το σχέδιο της Candy.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Γι' αυτό δεν έχει προβληθεί ξανά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Επίσης, το τέλος της σειράς δεν ήταν το ίδιο για όλα τα κράτη στα οποία προβλήθηκε. Στην Ιταλία φρόντισαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα φινάλε που θα ικανοποιούσε το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όσοι το παρακολουθούσαν, η Candy Candy ήταν ανάμεσα σε δύο αγόρια, τον Τέρι και τον Άλμπερτ, ποιος ήτανε. Και στην Ιταλία θέλανε περισσότερο να καταλήξει με τον Τέρι, οπότε παιδιά στην Ιταλία καθίσανε και μοντάρανε, λέει, σκηνές από παλαιότερα επεισόδια για να φτιάξουν ένα φινάλε που θα ευχαριστούσε το κοινό της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν στο τώρα, στο σήμερα, θα μπορούσε ένα κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο και να πειράξει σε τέτοιο βαθμό μία σειρά. Αυτό. Τώρα μπορεί όταν φτάσουμε σε φάση κληρονόμων να βρεθεί μια λύση και κάποια στιγμή να δούμε και ένα επαναλανσάρισμα της Candy Candy.
1: Εγώ θυμάμαι τότε είχε αγοράσει τη σειρά στην Ιταλία η Ντάλια και λέει όχι, δεν θα πάει με τον ανάμεσα στους δύο, δεν θα πάει με τον, με τον έναν, θα πάει με τον άλλον. Οπότε φτιάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε παλιότερα επεισόδια, εγώ θέλω να τα φτιάχνει με τον, πώς το είπαμε, με τον Τέρι. Χρυσό, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά με την Κάντι Κάντι. Τον Αύγουστο.
1: Κάντι Κάντι τον Αύγουστο. Δηλαδή, έτσι, τι άλλο δηλαδή, θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις. Άμα ανοίξεις τηλεόραση, μπορεί να βρεις το Μπουκιάκι και Συγχώριο του 1991, ξέρω κι εγώ. Άστο να πάει. Τώρα καλύτερα εδώ είμαστε.
1: Αχ, θυμάμαι κάτι καλοκαίρια
0: που
1: με σουρανούσαν οι Latin σειρές. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πάντα, εγώ θυμάμαι.
1: Τα μεσημέρια έπαιζε Latin σειρά.
0: Θυμάμαι εγώ τον Αύγουστο, τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, που εννοείται ότι και φέτος μπορεί να το βιώσουμε, που παίζανε επαναλήψεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικες, από κάτι σειρές οι οποίες είναι
1: εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, τελείως. Κάναμε Χριστούγεννα τον Αύγουστο.
1: Όλο αυτό όμως δεν σου φέρνει μια δροσιά μες στο καλοκαίρι, το να βλέπεις, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα επεισόδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. 2 διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασίες στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, σήμερα Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου. Έτσι λέει το ημερολόγιο, έτσι. Καταλαβαίνετε, 15 Αύγουστος, έτσι, πολλές άδειες. Mm-hmm. Έτσι, και Βιβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ για τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, όπου και να βρίσκεστε, εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές μας, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, οπουδήποτε. Εμείς εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος. Έτσι, και δεν ξέρω αν θυμάστε, έτσι, που κοροϊδεύουν κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για διάφορα περίεργα που συμβαίνουν πάνω στον κόσμο και μας λένε ψεκασμένους. Έτσι, είσαι ψεκασμένος, ναι, εσύ που τα λες αυτά.
2: Είναι μια ατάκα που έχει ακουστεί.
1: Ναι, και όμως αν μπείτε στα social media, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχουν τον τελευταίο ειδικά καιρό, έτσι, πολλές δηλώσεις επιστημόνων και Ελλήνων που μιλάνε για την Ελλάδα, ότι εδώ και 47 χρόνια ψεκάζουν για την αλλαγή του καιρού και τη διαμόρφωση του καιρού. Κανονικότατα, σε σοβαρά, έτσι, σοβαρές εκπομπές, δημοσιογραφικές, επιστήμονες σοβαροί, όχι ερευνητές δήθεν και τυχαίοι. Και επίσης είδα στο TikTok κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι υπήρχε μια εταιρεία κάποιων πολύ πλούσιων, έτσι, οικογενειών, οι οποίοι εδώ και 47 χρόνια αλλάζανε τον καιρό. Και τα βρήκανε αυτά και τα κατασχέσανε.
2: Μάλιστα.
1: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
2: Όχι, δεν έχουν πέσει στην αντίληψη.
1: Έτσι. Και ό,τι χρήματα, λέει, μαζεύανε οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον, ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν αυτή την οικογένεια. Αλλά οι υπεύθυνοι επιστήμονες στην Ελλάδα που μιλήσανε για την Ελλάδα και μάλιστα ρωτήθηκαν, άμα δείτε το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αυτό, το οποίο το ρωτάνε τον άνθρωπο πότε ήταν η τελευταία φορά που ψεκάσαν στην Ελλάδα και λέει εδώ, πριν 3 μέρες. Καταλαβαίνεις. Είναι 47 χρόνια και μας ψεκάζουν. Και κάνει δημοσιογράφηση, άρα μας ψεκάζουν κανονικά. Άρα δηλαδή, όσοι κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους άλλους ότι είναι ψεκασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με ηρωνία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα, μας ψεκάζουν κανονικά.
2: Τέλεια.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα που μαζεύεται και ο κόσμος στις παραλίες ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα είναι το πικ.
0: Θα σου έχει τύχει και σένα να έχεις ενοχληθεί από τη φωνή κάποιου που μιλάει σε μια παραδίπλα παρέα.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε
0: καλά,
1: τώρα.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο πιο σιγά ή πρέπει να ακούσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχει να διηγηθεί.
1: Σε αυτές τις παραλίες συμβαίνει αυτό. Άμα θέλεις να πας σε κάτι πιο ήσυχο και ιδιωτικό, πρέπει να το πληρώσεις να πας στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένοι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους
1: φωνακλάδες.
0: Πολύ δυνατή η φωνή τους και δεν μπορούν να την περιορίσουν. Σου έχω βρει τώρα τον τύπο που έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
1: Γιατί με έχουν μετρήσει εμένα. Πού το ξέρουν ότι είναι η πιο δυνατή?
0: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί.
1: Α, από αυτούς που έχουν μετρηθεί, ναι. Για λέγε.
0: 58 ετών, λέγεται Joseph McGrail Baytoup από την Αυστραλία. Είναι καθαριστής air condition. Προκειμένου να μετρηθεί και να συμμετάσχει στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, χρειάστηκε να φωνάξει τη λέξη τώρα, όπου έπιασε 122,4 δεσιμπέλ. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι ένα επίπεδο θορύβου που συγκρίνεται με ένα αλυσοπρίονο ή με ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Ωραία.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 121,7 δεσιμπέλ, είχε σημειωθεί το 1994 από μία δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αναλίζα Φλάναγκαν, που είχε φωνάξει τη λέξη ησυχία. Φαντάσου τώρα να τσαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο για να αρχίσει να φωνάζει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι, εντάξει. Όλα φυσιολογικά τα βλέπω εγώ. Αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι, μερικές φορές, όπου και να βρίσκεσαι αυτό και σε σινεμά, να βρίσκεσαι. Να, καλή ώρα εχθές που πήγα σινεμά, ας πούμε, μου έτυχε άνθρωπος, γυναίκα από πίσω μου, η οποία μιλούσε κανονικά. Δεν καταλάβαινε την τύφλα της ότι είχε ξεκινήσει το έργο, ας πούμε. Έτσι, μιλούσε και ήταν και η φωνή της, ξέρεις, δυνατή. Δεν μπορούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε.

0: Γενικά είναι ενοχλητικό αυτό, αλλά τι να πεις, είσαι σε μια δημόσια παραλία. Είναι Αύγουστος. Είναι αυτό, ο ένας και... πάνω στον άλλον σε κάποιες παραλίες, ειδικά. Ναι, τώρα.
1: Όσο και είναι και να... ορισμένοι άνθρωποι που είναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν.
1: Η φωνή τους
0: δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι, είναι και κάποιοι που είναι φωνή τους έτσι. Όμως,
0: ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούν και τους κοιτάς, ότι ξέρεις κάτι. Αν μιλούσα κι εγώ το ίδιο, έτσι. Ναι. Τώρα εδώ πέρα θα ήμασταν χάβρα. Γιατί δεν είμαστε να εισακούμε εσένα άλλες πέντε ομπρέλες, ξέρω κι εγώ, γύρω-γύρω. Εντώντας τη δικιά σου την περίπτωση. Όπως και μέσα σε λεωφορείο. Έτσι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.

0: Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας. Κόσμας, Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News.

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στην μουσική. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Επιβαλεί Κοσμάς Καδραμάδος εδώ.
4: Εδώ,
3: παρέα στις διακοπές. Έτσι, Αύγουστος, λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο που γίνεται ο χαμός. Θα είναι Σάββατο, οπότε εμείς έτσι, θα είμαστε απόντες. Ή αύριο επίσης.
4: Ναι, ή αύριο.
3: Λοιπόν, έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Αρχές του 2027 στην Κίνα. Στην Κίνα, αδερφάρις μου, στην Κίνα. 44 δωμάτια το ξενοδοχείο, σε μια επαρχία της Κίνας. Και κάπως έτσι, για μια ακόμα φορά, έτσι, έρχεται αυτή η συζήτηση ότι θέλει λίγο συνειδητοποίηση το θέμα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να μην πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είτε είναι πιτσαρίες, εστιατόρια, σε λίγο δηλαδή. Και αυτά θα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ρομπότ, από ό,τι λένε εδώ. Αλλά είναι στο χέρι μας να πηγαίνουμε μόνο στους χώρους που υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Εάν δεν πας στο ξενοδοχείο που είναι γεμάτο ρομπότ, το οποίο και εγώ το νιώθω λίγο κάπως, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά ούτε να με εξυπηρετεί κάποιος σε ρεσεψιόν και να είναι ρομπότ, ούτε η καμαριέρα να είναι ρομπότ, να μπορώ να βάλω και ένα χέρι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ελεύθερος. Κατάλαβες να πω. Ρε παιδί μου, τι κάνεις το βράδυ να της πεις της καμαριέρας. Κατάλαβες. Βγαίνεις έξω ραντεβού.
4: Σαν δεν τρέπεσαι.
3: Δεν τρέπομαι καθόλου. Γιατί. Λοιπόν, τώρα τι να πεις στο ρομπότ. Κατάλαβες. Και άσε, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, αν κολλήσει κάποιος. Αν σου μπει το ρομπότ το βράδυ γιατί μπήκε η AI και του άλλαξε τα μυαλά και θέλει να σε σφάξει. Άσε με τώρα, καλύτερα με ανθρώπους να έχουμε να κάνουμε μόνο. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας, γιατί είναι άγρια τα πράγματα. Έτσι, περιττώ να σας πω για εσάς που δεν έχετε βγει στην Ευρώπη ότι ήδη χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε εστιατόρια και οτιδήποτε ρομπότ. Ρομπότ, όχι AI, ρομπότ.

0: Δεν ξέρω.
1: Έχεις
0: δεν
1: τον
0: ξέρω,
1: πόνο σου.
0: Δεν ξέρω. Έχω κι εγώ τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Δηλαδή, με αυτά που διαβάζω. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία από την Γκάνα. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει το μάτι σου.
2: Για λέγε.
0: Μια γυναίκα έχασε μια πολύ καλή της φίλη. Την κόλλητή της. Εντάξει. Και μπήκε στο σπίτι της, της προσφάτως αποβιώσασας φίλης της, φορώντας μια αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.
1: Ωραία.
0: Φυσιολογικό.
1: Με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει εδώ κατά καιρούς, φυσιολογικό το κόβω.
0: Οι κάτοικοι της γειτονιάς που παρατήρησαν αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα τριγύρω.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς της την κοροϊδεύανε. Επίσης λέει το τραγούδι. Για λέγε.
0: Αναστατώθηκαν αρχικά γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν παραδειγματικό φάντασμα. Κάποιοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ήταν μια γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι. Όταν έγινε αντιληπτή, υπήρχαν καυγάδες και κάποιοι την κατηγόρησαν ότι μπήκε για να κλέψει. Η γυναίκα ωστόσο υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την ενοχλούσε και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλυπούσας για τελετουργικούς λόγους για να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.
1: Εντάξει, μπορείς να ρωτήσεις όμως τους δικούς της. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και απλά να αρπάξεις.
0: Τώρα κάποιοι λένε δυσιδαιμονία, κάποιοι έτσι. Λένε καθαρή κλοπή. Τι να σου πω κι εγώ. Μπορεί να έπρεπε, ρε παιδί μου, να βρει ένα συγκεκριμένο μενταγιόν που φόραγε η φίλη της.
1: Έτσι.
0: Για να πετύχει αυτός ο εξορκισμός.
1: Τι να σε πω.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα, γιατί έχουμε και βουτιές να κάνουμε.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε στη θέση μας, στο πόστο μας, παρασκευιάτικο. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ που διαβάζουμε.
1: Έχουμε να προετοιμαστούμε. Έτσι. Και για 15 Αυγούστου.
0: Εβιβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δίνουμε ραντεβού για αύριο. Την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένας 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασίες στο μπαλκόνι του που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε!
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε!

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, εντάξει.
1: Που φτάνουν, και να παραδειγματίζονται.
0: Έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία, έτσι, επίσης.
0: Ένα ζευγάρι, λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγάπη.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο

0: κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα, και ήτανε πού στην οικονομία?
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία, τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων, δηλαδή για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε, μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-4120-714 για τον Πειραιά. Στο 210-5279-500.
0: Να πω
1: για
0: και
1: την
0: εγώ
1: Αθήνα,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: www.eekalpha.gr.
1: Προνομιακά δίδαξα να μην ξεχνάμε για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο,
1: ναι,
0: το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο,
1: δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ αυτά που, είναι τώρα.
1: Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του. Τι
0: όχι όπως οι βασιλιάδες.
1: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
0: Κόντεψε να σκάσει.
1: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε και έχει και λίγο πλάκα.
0: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
1: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
0: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, οκ. Αυτό είναι πολύ παλιό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
1: Όχι.
0: Τα παράθυρα ναι, ανοίγουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι. Αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
1: Έτσι.
0: Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
1: ναι.
0: Για να είναι δροσερός,
1: ναι.
0: Ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος,
1: μάλιστα.
0: Ο Τόνι Τζόνστον Μπέρτ, να του κρατάει,
1: ναι.
0: Ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
1: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
0: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός, ναι. Πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε?
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Είσαι λίγο πίσω.
0: Είμαι λίγο πίσω,
1: ναι.
0: Ήτανε με μπαταρία.
1: Ναι ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί. Κατάλαβες και συγγνώμη.
1: Ξέρ. Ναι τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, μη...
0: Κοντζάμα αντινάβαρχος.
1: Έτσι.
0: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλοι μου.
1: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο Άννας. Έτσι.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julian Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει.
1: Ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφος ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουν καινούριο πράγμα.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουν μια καινούρια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, ναι. Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί κορίτσι. Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο,
1: ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Εύγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενό συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε. Παιδιά, ας προσέχαμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα από

0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Καλέ!
0: Τι ομορφιές είναι αυτές, έτσι Πέμπτη
1: είναι,
0: σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956 έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 53,
1: είναι, είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική.
1: Σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκού μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Α, παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά και στο 210-52-79-500 και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε παιδιά καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο kantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι
1: ναι.
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Α,
0: ναι.
1: δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε
0: έτσι.
1: κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, βλέπω.
0: Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα,
0: ναι,
1: πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Yes. Who's back again? Shady's back.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚ Α, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust Might.
0: Εντάξει, αρέσει πάρα μου αρέσει
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις ΗΠΑ και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ, παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος, ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και πήγαιων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένας 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από το μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
6: Η περιφέρεια φα μόλτο καλδό. Μαμά στο υδρογκό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. 2 διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν... Την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is you.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
19: New music show. The summer edition.

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Hi everyone, this is is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
13: Εδώ τα ακούς πρώτος.

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.

0: you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρηνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πολλές ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες πυροσβεστικής. Στο σημείο βρέθηκαν και θελοντές για να βοηθήσουν. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα. Η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας με ανακοίνωσή της, εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνδικών καύσωνα. Δύο διακομιδές από τη Θάσο στην Καβάλα την Πέμπτη. Ένα 49χρονος και μία 82χρονη έχασαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας άφησε ένας 70χρονος κάτοικος της πόλης μετά από πτώση που είχε από τον μπαλκόνι της κατοικίας του. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας από την Τρίτη, όταν και σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Η πτώση εκτυλίχθηκε την ώρα που ο ηλικιωμένος έκανε εργασία στο μπαλκόνι του, που ήταν στο δεύτερο όροφο. Έπεσε και βρέθηκε στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα τραύματα που τελικά αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα. ελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Otto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Otto Center Service.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is

Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: The new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is

Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την ώρα που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει τις αντοχές της Χαλκιδικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Καβάλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Σίβηρη, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της κρισιμότητας, αποφασίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μαζική κινητοποίηση ειδικών μονάδων από όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πυροσβέστες από την Καβάλα. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις περισσότερα από 220 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη μαρίνα της Σάνης. Τον κόδωνα του κινδύνου για δραματικές αυξήσεις στα διόδια, αδιαφανείς πρακτικές και απώλεια κρίσιμων πόρων για τον άξονα δράμας Καβάλας, κρούν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού. Μέσα από μια οξύτατη και άκρως αποκαλυπτική παρέμβαση, το Σωματείο των Εργαζομένων βάζει στο μικροσκόπιο τους πρώτους 7 μήνες της ιδιωτικής διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο μάρμαρο, την ώρα που το δημόσιο συμφέρον φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, ο αερολιμένας της Καβάλας κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025, διακινώντας συνολικά 60.410 επιβάτες. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρηνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή και από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές για να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα, η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, με ανακοίνωσή της εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνθηκών καύσωνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, έως 30 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
6: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Calvin Harris μαζί με Jazzy στο πολύ ανεβαστικό Satisfy στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω και να είστε όλοι εδώ. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Lady Gaga. Πρέπει να έχει 3-4 κομμάτια στο soundtrack «Shape of a Woman».

Heroin από τους Maroon 5. Μεγάλο hit αυτή την εποχή. Και πάμε στη Γαλλία, όπου κατασκευάστηκε πριν από 2-3 μήνες το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο, με μήκος 220 μέτρα και 3 τεράστια πανιά με 1500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Έχει 58 σουίτες και απευθύνεται σε λίγους και κλεκτούς.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε μέσα δεκαετίας 80 το Control, το καλύτερο για μένα προσωπικά άλμπουμ της Janet Jackson. Εν τω μεταξύ, Janet Jackson δεν πήρε καμία θέση, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο για την ταινία που περιγράφει τη ζωή του αείμνηστου Michael Jackson και των αδερφών της. Έχει κρατήσει τις αποστάσεις της. Τις αποστάσεις της επίσης έχει κρατήσει και η κόρη του Michael Jackson, η Paris.

Ήρεμη δύναμη τελικά ο Harry Styles με το πρώτο άκουσμα του τελευταίου του άλμπουμ. Οκ, δεν ενθουσιαστήκαμε, αλλά όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο το αγαπάμε. Kiss All The Time Disco Occasionally, ο τίτλος του τελευταίου του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Dance No More, ήταν και το συγκλάκι που είχαμε πρώτο ξεχωρίσει από το άλμπουμ, ίσως το πιο δίσκο και το πιο δυνατό. Και πολύ χρήσιμο αυτό που θα σας πούμε τώρα, για να λέμε και κάποια χρηστική είδηση. Αν στο σπίτι σας έχετε κουρτίνες, και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και σπίτια που έχουν στόρια αντί για κουρτίνες, αν λοιπόν εσείς έχετε κουρτίνες, θα σας πούμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό. Δημιουργώντας ένα μείγμα από λευκό ξύδι και νερό σε αναλογία 1:2, δηλαδή ένα ξύδι και δύο νερό, και ψεκάσετε τις κουρτίνες σας, οι δυσάρεστες οσμές από φαγητό, τσιγάρο ή ακόμα και υγρασία θα εξαφανιστούν. Να ξέρετε ότι το λευκό ξύδι δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Βέβαια, αν οι κουρτίνες σας είναι φτιαγμένες από ευαίσθητο ύφασμα, όπως μετάξι, καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε. Πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

No more I love you. Εμείς το γνωρίσαμε από την Annie Lennox το 1995, όμως παλιότερο, καθώς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 86, έτσι να τα λέμε και αυτά, από τους Βρετανούς μουσικούς David Freeman και Joseph Hughes. Εδώ διασκευάστηκε από την Hayley Steinfeld, τη θυμάστε? Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram starblack@gr. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλοι εσείς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το καινούριο από την Gracie Abrams, Hit the Wall.

Από ό,τι θυμάμαι, αυτό το ακούγαμε πριν από 5-6 χρόνια, Post Malone και Circles. Πρέπει να είχε πάει και στο νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η χώρα που όλοι δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουμε εμείς εδώ, δηλαδή ούτε εξαήμερο, ούτε πενθήμερο, αλλά τετραήμερο παρακαλώ πολύ, είναι η Ισλανδία. Υπάρχει εκεί μια μετάλλαξη στα εργασιακά και όλα έχουν γίνει προς όφελος της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό το εθνικό μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί με αυτό τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος αποδίδει καλύτερα, γιατί είναι πιο ξεκούραστος και δεν υπάρχει και περίπτωση να πάθει αυτό το burnout που παθαίνουν όσοι δουλεύουν απίστευτες ώρες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ισλανδίας, όχι μόνο η χώρα δεν έχει υποστεί ύφεση, αλλά έχει εμφανίσει και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 41%, ξεπερνώντας πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έξυπνοι Ισλανδοί! Έτσι είναι, δουλεύει κανείς λιγότερες ώρες και αποδίδει περισσότερο, γιατί είναι πιο ξεκούραστος. Έρχεται η Σελέστ με το αγαπημένο Stop This Flame και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 80 και σε πιο soul ακούσματα. Προς το παρόν όμως, Celeste, Stop This Flame.

Ωραίο ταξιδιάρικο mid tempo soul κομμάτι από το 1983, Billy Griffin, Sirius. Πλησιάζουμε σε λίγο σε διάλειμμα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα με τους δίδυμους Μάρκους εν Μαρτίνους από την Νορβηγία μαζί με την Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ποιος από τους Μάρκους εν Μαρτίνους, γι' αυτό πλέον ο ένας έχει αφήσει μουστάκι και ο άλλος όχι, και έτσι μπορείτε να τους ξεχωρίσετε. Moonlight.

Πάμε δυνατά, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με τον Λούκα Σαόκη και τον Ραούλ Βιντάλ από το Μεξικό. Και ο χαρούμενος τίτλος δεν υπάρχει, Joy, και εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την ώρα που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει τις αντοχές της Χαλκιδικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Καβάλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Σίδηρη, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της κρισιμότητας, αποφασίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μαζική κινητοποίηση ειδικών μονάδων από όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πυροσβέστες από την Καβάλα. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις περισσότερα από 220 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη μαρίνα της Σάνης. Τον κόδωνα του κινδύνου για δραματικές αυξήσεις στα διόδια, αδιαφανείς πρακτικές και απώλεια κρίσιμων πόρων για τον άξονα δράμας Καβάλας, κρούν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού. Μέσα από μια οξύτατη και άκρος αποκαλυπτική παρέμβαση, το Σωματείο των Εργαζομένων βάζει στο μικροσκόπιο τους πρώτους 7 μήνες της ιδιωτικής διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο μάρμαρο, την ώρα που το δημόσιο συμφέρον φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, ο αερολιμένας της Καβάλας κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025, διακινώντας συνολικά 60.410 επιφάτες. Άμεση κινητοποίηση εν αέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν συνδρομή και από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές για να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα, η έκταση του μετώπου δεν ήταν μεγάλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, με ανακοίνωσή της εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το ιατρό. Νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνθηκών καύσωνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, έως 30 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρου στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, έως 6 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Υπέροχα ορχιστρικά μέρη, η Hooverphonic κρυλίζει στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1995, άρα κάτι παραπάνω από 30 χρόνια μας πάει πίσω αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο No Doubt και Don't Speak.

Μετά τον Skip Marley, άλλος ένας εγγονός στο ύμνος του Bob Marley που ασχολείται με το τραγούδι, Eugene Marley, Fire. Και πάμε Γαλλία, όπου τοποθετήθηκαν ήδη στα υπάρχοντα φανάρια κάποια πρόσθετα σε σχήμα ελληνικού σταυρού. Γιατί τοποθετήθηκαν αυτά τα φανάρια? Για να ειδοποιούν για τις διασταυρώσεις, όπου υπάρχει διασταύρωση ή να σταματάτε ή να περνάτε. Το κόκκινο φως σε μορφή σταυρού προειδοποιεί τον οδηγό να σταματήσει όταν ακολουθεί διασταύρωση. Όταν ο ελληνικός σταυρός, όπως ονομάζονται έτσι αυτά τα φανάρια, είναι σβηστός, σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, γιατί απέναντι έχουν πράσινο. Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι αναμένο, σημαίνει ότι απέναντι έχουν κόκκινο και έτσι μπορεί να στρίψει είτε αριστερά είτε δεξιά κανονικά.

Summer Funk, το απόλυτο funky καλοκαιρινό track από τον παλιό μας γνώριμο Φραντσέσκο Καμπάνι, που είχε εκπροσωπήσει την Eurovision με ένα άλλο τραγούδι όμως το 2017. Και λίγο πριν πάμε σε break, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για όλα εσάς τα κοριτσάκια που ακολουθείτε τη μόδα. Τα jean shorts σε κάθε μορφή τους παραμένουν η απόλυτη τάση και του φετινού καλοκαιριού. Αγαπάμε jean, ιδιαίτερα τώρα που κάνει ζέστη, αγαπάμε jean shorts. Δυνατό flashback στα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν χρειάζεται να σας πούμε τον τίτλο, το έχετε χορέψει το track, το ξέρετε ήδη. Young man.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: One glass

I know, I know. Ναι, ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι τραβιέται και η τεκίλα και το ουίσκι, αλλά η μπύρα νομίζω περισσότερο, έτσι. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1983, πάμε σε ρέγγε και σκα καταστάσεις. Αυτή ήταν η εκτέλεση του Clint Eastwood με General Saint. Έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν από το 1965 και τους Spanistonians, αλλά έχει διασκευαστεί από διάφορους.

όταν το Afrobeat παντρεύεται με το Latin. Και αυτή η εκρηκτική συνεργασία, Σακίρα με Bill,

Και αυτή είναι η Ανίτα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Έχει βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια. Αυτό που ακούμε λέγεται Μπέμπα. Και Μπέμπα θέλουμε να νιώθουμε, γιατί όχι.

Μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού η συνεργασία της Τάιλα με τη Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον. Έχει πάρα πολλές συνεργασίες φέτος η Ζάρα Λάρσον. Το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε, το She Did It Again, συνοδεύεται με ένα άκρος αισθησιακό βίντεο κλιπ. Και δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έρχεται ο Ερίκε Ιγκλέσια, σούμπε με λαράδιο.

η διάθεση στα καλύτερά της με αυτές τις μουσικές και σας αφήνω με μπόλικη σάλσα. De La Ghetto από τη Νέα Υόρκη με καταγωγή όμως από τον Άγιο Δομήνικο, Σόλο. Για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την ώρα που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει τις αντοχές της Χαλκιδικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Καβάλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Σίβηρη, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της κρισιμότητας, αποφασίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μαζική κινητοποίηση ειδικών μονάδων από όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πυροσβέστες από την Καβάλα. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις περισσότερα από 220 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη μαρίνα της Σάνης. Τον κόδωνα του κινδύνου για δραματικές αυξήσεις στα διόδια, αδιαφανείς πρακτικές και απώλεια κρίσιμων πόρων για τον άξονα δράμας Καβάλας, κρούουν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού. Μέσα από μια οξύτατη και άκρως αποκαλυπτική παρέμβαση, το Σωματείο των Εργαζομένων βάζει στο μικροσκόπιο τους πρώτους 7 μήνες της ιδιωτικής διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο μάρμαρο, την ώρα που το δημόσιο συμφέρον φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, ο αερολιμένας της Καβάλας κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025, διακινώντας συνολικά 60.410 επιβάτες. Άμεση κινητοποίηση εν αέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή και από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές για να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα, η έκταση του μετώπου δεν ήταν μεγάλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, με ανακοίνωσή της εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το ιατρό. Νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνθηκών καύσωνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, έως 30 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 ποφόρου στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, έως 6 ποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την ώρα που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει τις αντοχές της Χαλκιδικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Καβάλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Σίβηρη, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της κρισιμότητας, αποφασίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μαζική κινητοποίηση ειδικών μονάδων από όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πυροσβέστες από την Καβάλα. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις περισσότερα από 220 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη Μαρίνα της Σάνης. Τον κόδωνα του κινδύνου για δραματικές αυξήσεις στα διόδια, αδιαφανείς πρακτικές και απώλεια κρίσιμων πόρων για τον άξονα δράμας Καβάλας, κρούν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού. Μέσα από μια οξύτατη και άκρως αποκαλυπτική παρέμβαση, το Σωματείο των Εργαζομένων βάζει στο μικροσκόπιο τους πρώτους 7 μήνες της ιδιωτικής διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο μάρμαρο, την ώρα που το δημόσιο συμφέρον φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, ο αερολιμένας της Καβάλας κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025, διακινώντας συνολικά 60.410 επιβάτες. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν συνδρομή και από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές για να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα, η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, με ανακοίνωσή της εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνθηκών καύσωνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, έως 30 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρου στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, έως 6 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is
5: New Music Show.
6: What's up guys, I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
10: New Music Show. The Summer Edition.

Ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα το ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show. I should let

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την ώρα που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει τις αντοχές της Χαλκιδικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Καβάλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Σίδηρη, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της κρισιμότητας, αποφασίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μαζική κινητοποίηση ειδικών μονάδων από όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πυροσβέστες από την Καβάλα. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις περισσότερα από 220 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη μαρίνα της Σάνης. Τον κόδωνα του κινδύνου για δραματικές αυξήσεις στα διόδια, αδιαφανείς πρακτικές και απώλεια κρίσιμων πόρων για τον άξονα δράμας Καβάλας, κρούν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού. Μέσα από μια οξύτατη και άκρως αποκαλυπτική παρέμβαση, το Σωματείο των Εργαζομένων βάζει στο μικροσκόπιο τους πρώτους 7 μήνες της ιδιωτικής διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ένα δυσβάσταχτο μάρμαρο, την ώρα που το δημόσιο συμφέρον φέρεται να υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, ο αερολιμένας της Καβάλας κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025, διακινώντας συνολικά 60.410 επιβάτες. Άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων για φωτιά στην παραλία Οφρυνίου το μεσημέρι της Πέμπτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ καθοριστική ήταν συνδρομή και από 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές για να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Φωτιά ξέσπασε και στον πρίνο της Θάσου νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης. Οι φλόγες έκαψαν ελαιόδεντρα, η έκταση του μετόπου δεν ήταν μεγάλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Μέτωπο αντιπαράθεσης φαίνεται πως ανοίγει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με τους γιατρούς να στρέφονται κατά της διοίκησης με αφορμή την απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, με ανακοίνωσή της εγκαλώντας τον διοικητή του νοσοκομείου για μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το συγκεκριμένο μέτρο δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως όταν καλούνται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια εν μέσω συνθηκών καύσωνα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, έως 30 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr.